Έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

για τρέξιμο, τα βράδια μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

0: πληγές μου. Τι ζητάς τις πληγές μου απόψε. Τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου. Ποιος Θεός τελικά μας ορίζει. Όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου.
1: Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούσες για

νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτοιμα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα.

χρειάζομαι. Σε χρειάζομαι.

τα χρόνια δίπλα σου χαμένα κι ούτε που με σκέφτηκε στιγμή. Και τα όνειρά μου σπίτια γκρεμισμένα σούσα σε μια άγωνη γραμμή.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Κάποια στιγμή λέει φτάνει. Λοιπόν, καλημέρα, ελάτε στην παρέα μας. Στο πάμε πρωινό της Τρίτης. Έχουμε φτιάξει mood. Πάμε να φτιάξουμε το δικό μας το ωραίο το κλίμα, τη διάθεσή μας, για να μέχρι και τις 10 να περάσουμε υπέροχα.
2: Είχατε όρεξη σήμερα που ξυπνήσατε? Αν δεν είχατε, θα σας τη φτιάξει το πάμε πρωινό. Γιατί εμείς εδώ δουλίτσα μας. Ποια είναι η δουλίτσα μας? Να φτιάχνουμε τα πρωινά σας, να σας γεμίζουμε αισιοδοξία και τα δικά μας πρωινά με την παρέα μας εδώ. Με υπέροχο πρόγραμμα, 3 ώρες εκπομπή που έχουμε ετοιμάσει και τι δεν έχουμε
1: θέλουμε
2: ετοιμάσει.
1: Θέλουμε τηλέφωνα.
2: Οπωσδήποτε.
1: Τα αγαπημένα μας τηλέφωνα και τα δικά σας Viber μηνύματα online, τα οποία τα έχουμε καθιερώσει εδώ και πόσο καιρό και τα ακούμε κάθε μέρα. Θέλουμε και καινούριους. Παίρνουμε τα κινητάκι, έτσι. Παίρνετε κινητάκι. Πατάτε και πάνω στο Viber, αποθηκεύετε ρυθμούλη σε 949 για να το έχετε ούτως ή άλλως και πατάτε στο ηχείο, στο μικροφωνάκι, συγγνώμη, ή στο βίντεο και μας στέλνετε μηνύματα για να τα ακούσουμε και μαζί, να παίξουν οι φωνές σας στον αέρα.
2: Τις καλημέρες σας λοιπόν στο 6937 949 949. Τις περιμένουμε πώς και πώς.
1: Αυτή η ώρα έχει παιχνίδι όπως κάθε ώρα. Είναι το παπάκι το οποίο πάει στην ποταμιά και το άκουσα και πρόσφατα σε μια διαφήμιση. Το παπάκι πάει στην ποταμιά. Λοιπόν, όπου οι μικροί μας φίλοι αποκλειστικά παίρνουν τηλέφωνο, μαντεύουν τη φράση που λέει το παπάκι κάτω από το νερό και κερδίζουν προσκλήσεις. Δύο εισιτήρια για τα Βίλα Τσινεμά.
2: Τι ώρα, 7:50.
1: Yes, θα περάσουμε τέλεια. Bye bye. Θέλω ένταση, ζωηράδα.
3: Θέλω ένταση.
2: Έτσι.
3: Θέλω ζωηράδα. Γιατί μπορώ. Αμά.

0: ο Γιώργος Σαμπάνη. Συνεχίζουμε στον ρυθμό 949. Καλημέρα.
1: Μπήκατε στην παρέα μας, πουλάκια μου. Για τους καινούργιους να πούμε που συντονίζονται για πρώτη φορά στο ρυθμό 949, μείνε εδώ. Έχουμε εκπομπάρα κάθε πρωί. Εδώ πέρα γίνεται χαμός. Μόνο γέλια, αισιοδοξία και χαρά.
0: Και μηνύματα.
1: Και μηνύματα.
0: Και μηνύματα. Α. Και μηνύματα. Η Μαρία, ας πούμε, είναι καινούργια.
2: Καλημέρα, παιδιά. Όχι. Από το πληγμένο τον Κυφισό που κάθε μέρα. Ευτυχώς που έχουμε και εσάς και περνάει λίγο ωραία.
0: Παιδί μου, αυτές οι φωνές θα γίνουν γνωστές πια. Δηλαδή θα ακούν και οι υπόλοιποι ακροατές μας και θα βάλουμε quiz. Αυτή ποια είναι?
3: Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Καλημέρα πάντα με ρυθμό. Δουλειά πολλά σε όλους.
0: Γι' αυτό σου λέω, ρε παιδί μου, πάμε στα viral news να έρθουμε στα ίσα μας. No news, good news. Καταρχάς να πούμε ως απλοί πολίτες ότι εμείς βλέπουμε τις τιμές στις αντλίες. Δεν μπορούμε να κρίνουμε τα υπόλοιπα.
1: Τι τραβάμε?
0: Σήμερα
1: κάθε μέρα,
0: η αμόλυβδη 2,65.
1: Πω, και πρέπει να βάλω βενζίνη σήμερα, φορτούνι.
0: Ναι, και χαρήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα γιατί είχε 1,9 μπροστά. Γιατί το Ιράν χτύπησε, λέει εδώ πέρα ο τίτλος, την πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζέιρα, όχι Φουρέιρα, Φουτζέιρα, και σέρνει τις ΗΠΑ και τις χώρες του κόλπου ξανά στον πόλεμο, ε? Αυτά είχαμε το βράδυ. Είχαμε πλέον τέτοια πράγματα. Τεταμένη κατάσταση στα στενά του Ορμούς, η εκεχηρία δοκιμάζεται ξανά με νέες επιθέσεις. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση, λέει το Ιράν. Απ' την άλλη, ο Τραμπ λέει, έτσι και χτυπήσουν, λέει, αμερικανικά πλοία, θα τους εξαφανίσουμε από προσώπου γης. Πάει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος είναι τώρα...
1: Δύσκολα τα πράγματα.
0: Δύσκολα. Απ' την άλλη, συναγερμός στο Κρεμλίνο για ενδεχόμενη δολοφονία και πραξικόπημα σε βάρος του Πούτιν. Υπάρχει έτσι κατάσταση συναγερμού γενικότερα πέρα. Έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού το Κρεμλίνο μετά τις δολοφονίες υψηλόβαθμων Ρώσων στρατιωτικών αξιωματούχων και τους φόβους που υπάρχουν για να γίνει γενικότερο έτσι γενικευμένο πραξικόπημα. Μάλιστα, το CNN αναφέρει ότι έχει αυξηθεί δραματικά η προσωπική ασφάλεια γύρω από τον πρόεδρο της Ρωσίας με συστήματα επιτήρησης και σε σπίτια στενών συνεργατών του.
1: Μάλιστα.
0: Αγκυροβολημένο σε άλλο θέμα τώρα, Αθηνά μου, στα ανοιχτά παραμένει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, των τροκτικών, της νόσους των τροκτικών. Φόβη για εξάπλωση της νόσου, εκτελούσε υπερατλαντικό ταξίδι και αυτή τη στιγμή έχει προκαλέσει έτσι διεθνώς ένα περιστατικό αυτό το κρουαζιερόπλοιο, καθώς υπάρχουν 3 θάνατοι και 3 επιβεβαιωμένα κρούσματα που συνδέονται με πιθανή εμφάνιση Χανταϊού εν πλώ. Κάπου που είναι τώρα, στο Μεξικό, κάπου μακριά είναι, δεν είναι στην Αργή, είναι εκεί πέρα, στη Λατινική Αμερική είναι, δεν είναι εδώ, αλλά τέλος πάντων είναι σε καραντίνα αυτή τη στιγμή γιατί υπάρχει αυτός ο ιός εκεί μέσα.
1: Τι λες?
0: Βέβαια. Έχουμε εκπέμψει πλέον και έχουμε πετάξει στο διάστημα και είναι πλέον σε τροχιά η πρώτη ελληνική θερμική δορυφόρη, Αθηνά. Η ελληνική θερμική δορυφόρη και έχουν στόχο την πρόληψη και την ανίχνευση πυρκαγιών. Πήγαμε
1: μάλιστα
0: και στο διάστημα. Και έχω ένα τελευταίο και ευχάριστο, μιας και περνάμε έτσι τους τίτλους ειδήσεων, να πούμε και αυτό. Να πούμε συγχαρητήρια, συγγνώμη, στην 17χρονη Στρατουδάκη, η οποία κατέκτησε 2 χάλκινα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεανίδων της Άρσης Βαρών.
1: Άντε, μπράβο. Ελληνίδα, το κορίτσι μας.
0: Ξεχωριστή
1: ανώτερα.
0: Και
1: μπράβο.
0: Ναι, πήρε τα μετάλλια όταν έγινε η απονομία των θρύλων της Άρσης Βαρών, τον δικό μας πήρε τον Δήμα.
1: Α, τι ωραία. Αυτά είναι ωραία νέα.
0: Πολύ κουμπάρος της κουμπάρας μου, ο Πύρος. Μπράβο.
1: Αλήθεια.
0: Μπράβο στην 17χρονη Στρατουδάκη.
1: Μπράβο το κορίτσι μου.

0: σε αυτήν την ανισόπεδη δίσκο που έχουμε μεταμορφώσει το στούντιο, είμαστε και εμείς πρωινιάτικο. Πρωί-πρωί 7 και 20 με ενέργεια, ρε παιδί μου.
1: Είστε κι εσείς, από όπου κι αν μας ακούτε, από τον πνιγμένο Κηφισό, πηγαίνετε στη δουλειά σας, πηγαίνετε τα παιδιά στο σχολείο, εμείς είμαστε εδώ.
0: Πάμε πρωινό, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου.
2: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα.
0: Και Μιχαήλ.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για τις αυχές σας. Αγαπώ πολύ.
1: Αγάπη.
0: Έχει στείλει και την τούρτα του φωτογραφία. Εδώ πέρα τα 8 έκλεισε ο Μιχαήλ. Ναι. Λοιπόν.
1: Να ζήσεις.
0: Όπως κάνουμε κάθε φορά, έχουμε στο απόϊχο έτσι τον Viral News και ένα έξτρα νέο, γιατί ο πόλεμος στο Ιράν γενικά, Αθηνά μου, επηρεάζει τις διεθνείς ισορροπίες και ακουμπάει κατευθείαν στην τσέπη μας. Μερικές φορές όμως το κάνει και λίγο ύπουλα.
1: Δηλαδή.
0: Έτσι. Δηλαδή εμείς, ρε παιδί μου, τώρα τι έτσι μανία έχουμε αυτές τις μέρες, και εσύ γενικότερα και εγώ. Δηλαδή να κάνουμε 2-3 ψωνάκια, ρε παιδί μου, να πληρωθήκαμε τις προάλλες, κατευθείαν δεν θα μπεις να ψωνίσεις κάτι.
1: Μπήκαμε, ψωνίσαμε.
0: Ναι, δεν είμαστε κι εμείς άνθρωποι που θα πάμε να πάρουμε τα πανάκριβα προϊόντα. Σπανίως και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορούμε και δεν είμαστε κι αυτοί. Λοιπόν, θα πάρουμε αυτά τα fast fashion ρούχα, ρε παιδί μου. Έτσι. Λοιπόν, τα fast fashion ρούχα έρχονται με ανατιμήσεις.
1: Ρίξε μου ένα μασέρι στην καρδιά καλύτερα, να βαρέσεις πλάχνο. Όχι, Φορτούνη, μη μου το κάνεις αυτό. Μη μου κόβεις τα ψώνια, θα τρελαθώ.
0: Γιατί πίσω από ένα απλό χούντι ή ένα ζευγάρι σνίκερς, Αθηνά μου, ναι, κρύβεται μια βιομηχανία που στηρίζεται σχεδόν ολοκληρωτικά στα πετροχημικά. Και τι αυξάνεται? Το πετρέλαιο. Λοιπόν, μαγαζάρα, Μάρα και Σάρα, όλα αυτά στο Θεό να ξέρει σιγά σιγά.
1: Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε, άσε με να φοράω ένα μπλουζάκι διαφορετικό.
0: Λοιπόν, η τιμή τους εξαρτάται άμεσα από το πετρέλαιο. Γιατί λέει, αφού ανεβαίνει το κόστος των πρώτων υλών, και ποια είναι η πρώτη ύλη, είναι τα υφάσματα. Τα υφάσματα παράγονται σε ένα εργοστάσιο από χημικά PTA και MENG. Δεν τα ξέρω. Αυτά μέσα στο πετρέλαιο είναι πάνω.
1: Μάλιστα.
0: Τέτοια φοράμε.
1: Ναι, λοιπόν. Φοράμε πετρέλαια, δηλαδή παράγουμε
0: πετρέλαιο. Αυτές οι θετικές ίνες, ναι, λοιπόν, μερικές φορές έχω και κάποια τέτοια συστατικά. Αφού λοιπόν αυξάνονται, η πρώτη ύλη δεν θα αυξηθεί και...
1: Και θα μπαίνουμε μέσα στο στούντιο από αύριο με ό,τι κουτίρ, σουρ μεζούρ, ραμένη, σελοράν,
0: ντότσε
1: καμπάνα.
0: Τι μαγιουδάκι, λοιπόν, ποιο μαγαζάρα, μαγιουδάκι μόνο ό,τι κουτούρ, αγάπη μου.
1: Με τουαλέτες από αύριο εδώ, γιατί είναι πιο οικονομικές, σου λέει, από το fast fashion.
0: Είναι money for money. Τι ωραία
1: θα είπεις κουστούμι είναι αυτό, Φορτούνι.
0: Είναι λινό, chic, από τη γνωστή, τη γνωστή τη μάρκα.
1: Ναι.
0: Οπότε, παιδιά, έτσι θα περιτριγυριζόμαστε και θα κάνουμε βόλτες στο Αιγαίο και στις Κυκλάδες.

0: κάνε πιο εκεί, πατάστε το λινό μου, Αθηνά.
1: Ναι, το σουρ μεζούρ.
0: Το σουρ μεζούρ εδώ στο πλακόστρωτο που είμαστε στο Αιγαίο.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω, με βλέπεις πως είμαι σήμερα.
0: Σε βλέπω.
1: Δεν με έχει σχολιάσει όμως καθόλου.
0: Γιατί, επειδή είσαι και πολύ αργά χθες το βράδυ.
1: Κάτσε καλά. Δεν λάμπω.
0: Ναι. Δεν ξεβάφτηκες.
1: Ξεβάφτηκα και έκανα την περπίση που θα σου πω και θα σας προτείνω
0: αυτό
1: να κάνετε.
0: Αυτό είναι το ξεβαμένο δηλαδή.
1: Αυτό είναι το ξεβαμένο.
0: Λοιπόν. Flawless. Flawless. Ούτε με την καλά να πήγαινες.
1: Ακούστε με προσεκτικά, παιδιά. Λοιπόν, υπάρχει μία αυτή τη στιγμή σειρά περπίσης για το πρόσωπο που είναι το νούμερο ένα, το νούμερο ένα που μπορείτε να κάνετε για εσάς. Η Eva Belle έχει την εξής σειρά, η Eva Belle Hydrogel Masks για πρόσωπο, μάτια και χείλη, που αποτελούν μια θεραπεία express, αφήνοντας λοιπόν σε λίγα λεπτά το δέρμα σου λαμπερό και στρογγυλό, με μια εκπληκτική αίσθηση δροσιάς σε κάθε εφαρμογή. Η Eva Belle Hydrogel Masks, που εφαρμόζουν φανταστικά στο δέρμα και εισχωρούν βαθιά μέσα. Μετά πας στις σαμπούλες προσώπου και λαιμού, το λαιμό μην τον ξεχνάτε ποτέ. Γιατί η ηλικία φαίνεται στο λαιμό. Αμπούλες λοιπόν προσώπου και λαιμού Eva Belle, που έχουν πολύ ψηλή συγκέντρωση πεπτιδίων και υαλουρονικού αλλά και βιταμίνη C στη σωστή δόση. Και τέλος, κλείνεις με τις Eva Belle μονοδοσικές κάψουλες λάμψης, οι οποίες αποτελούν ένα booster υψηλής περιεκτικότητας, σταθερής βιταμίνης C, Ε, Jojoba και Argan Oil.
0: Τι ωραία.
1: Να τις αναζητήσετε σε φαρμακεία και σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής Eva Belle από την Ιντερμεντ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εμείς τώρα ετοιμαζόμαστε να πάμε για διάλειμμα, να δούμε λίγο τι έγινε στο Met Gala. Και ναι, μην μας τρολάρετε γι' αυτό.
2: Να σας πω και κάτι άλλο. Κάνε να μας ανάγκη. Γιατί η αξία του ανθρώπου δεν μειώνεται από αυτούς που πάνε να το μειώσουν. Αυτή είναι μειωμένη μόνη τους.
1: Μειωμένη είστε.
0: Πήγαμε και εμείς τέσσερα παιχνίδια.
2: Γιατί τους λείπει αυτό που βλέπουν σε εμάς και γι' αυτό και μας κοροϊδεύουν. Αλλά εμείς δεν έχουμε ανάγκη.
0: Τι ανάγκη να έχουμε.
2: Είμαστε άξιοι άνθρωποι του Νότου και του Κόπτου.
1: Αυτοί είμαστε φορτούνοι.
3: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
4: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
3: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
4: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούσω να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση. Ο ρυθμός 949 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου, Σταθμός Ωμέγα, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα, από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιόμαξο στάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Φινάλε και η ενέργεια απογειώνεται. Οι Μετάλλικα έρχονται στις 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο για ένα επικό live. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε
6: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Προκόπη! Πού ήσουν?
8: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
7: Μολόγα, Προκόπη.
8: Ήμουν στο Γερμανό. Πάει. Χάλασες κι εσύ. Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
9: Για σοβαρές επισκευές, έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
11: Τι?
10: Είπε μπα.
11: Είπε μπαμπά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
13: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
14: Για σκέψου.
13: Mastercard Day.
14: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
13: Happy Mastercard Day.
15: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
16: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
17: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
18: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
19: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Είναι η απάντηση. Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
20: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεγά.
19: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
20: Χιλιάδες πρόσωπια.
19: Μια εκπομπή, χίλιες στιγμές.
21: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
22: Σίγουρα έχω κρύψει.
19: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα.
9: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
23: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
24: Ρυθμός 949.
0: And now we are on air, because we παίζουμε ένα παιχνίδι off air.
1: Ναι.
0: Και πραγματικά είμαι τώρα στη φάση που έχω βρει το γράμμα. Το έχω βρει.
1: Ναι.
0: Το έχω κάνει.
1: Έχεις,
0: εντάξει,
1: βρει το γράμμα και τώρα πρέπει να σκεφτείς μια χώρα με αυτό το γράμμα.
0: Σκέφτομαι.
1: Ωραία. Θα το συνεχίσουμε μετά τώρα, γιατί εδώ έχει κάτι ξένα. Όπως έλεγε ο Ζήκος, τα βλέπω τα ανάσκελα τα γράμματα.
0: Παιδί μου, πες μου ποιο είναι το επόμενο για να μπορώ να σκεφτώ.
1: Now go to the next letter. Example. If you had B, go to C.
0: Πήγα. Go. Went.
1: Ωραία. Σκέψου ένα μεγάλο ή μικρό ζώο.
0: Το σκέφτηκα.
1: Από το... Ωραία.
0: Έχει χάρη.
1: Σκέψου το χρώμα από το ζώο.
0: Το σκέφτηκα.
1: Ναι. There's no grey elephants in Denmark. Είναι η απάντηση.
0: Θα τρελαθώ.
1: Τι, αυτό έχει σκεφτεί?
0: Ναι. Δανία, ελέφαντας και γκρι.
1: Άχι το καλό.
0: Αθηνά.
1: Παιδιά, να το κάνουμε και στους ακροατές που μας ακούνε.
0: Μαντεύεις τη σκέψη.
1: Εδώ είναι ένα παιχνίδι.
0: Όχι, αγάπη μου, απλά έχουν κάνει ένα παιχνίδι που πάντα ο αριθμός θα βγαίνει το 4. Πάντα. Δανία θα πεις από το Δέλτα. Θα σκεφτείς από το Ε μετά τον Ελέφαντα. Ελέφαντ.
1: Ωραία.
0: Έλα, Κονίλη.
1: Σήμερα έχουμε παιχνίδια και γλωσσοδέτες θέμα, λοιπόν. Να ξέρετε, στο Πάμε Πρωί.
0: Που λέει και το μήμο.
1: Στο Πάμε Πρωί έχουμε θέματα quiz, γλωσσοδέτες, τέτοια. Κάνουμε τέτοια, έχουμε παιχνιδιάρικη διάθεση.
0: Και φυσικά, ακού τώρα εδώ, 50 χρόνια μασού της Αθηνά μου και σούπερ δώρα κάθε μέρα. Εδώ εσύ τα λέω, έτσι τι δώρα θα αναρωτηθείς εσύ. 150 τυχεροί αν κοιτούσες προς τα δω, για 50 μέρες θα κερδίσουν iPhone 17 Αθηνά. 200 ευρώ σε πόντου στη μάσκαρ που δεν με βλέπεις και 200 ευρώ για καύσιμα Βιν.
1: Ναι.
0: Και πώς συμμετέχω, θα με ρωτήσεις, θα σου πω εγώ.
1: Σου πω, ναι.
0: Με κάθε αγορά με τη MasterCard, πώς να το κάνω τώρα, να παραγγείλω από το e-shop ή να πάω για ψώνια και τα δύο. Κάθε αγορά με 5 ευρώ, MasterCard με το μασούτι που αγαπάμε πάρα πολύ για να κερδίσεις αυτά τα δώρα που σας είπα. Γρήγορα κίνηση καιρό.
23: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Μάλιστα.
0: Για να δούμε.
1: Πράττω το αρβοφού, σήκωσε τον drone σου και πες μας τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
0: Ψάχνω να βρω τι γίνεται στους δρόμους. Δύσκολο ποτηλιάρισμα πρωινό, δεν ξέρω τι έγινε, παιδιά, τι μας βρήκε στο κατέβασμα του ποταμιού, δηλαδή από τη Λυκόβρηση ψηλά εκεί πριν την Κηφισιά και κατεβαίνοντας προς τα κάτω έχει ποτηλιάρισμα και προς την άνοδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Λοιπόν, η Συγκρού προς τα πάνω κολλάει, η Βασιλέως Κωνσταντίνο επίσης, σιγά σιγά με υπομονή και από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα. Τέλος, το γνωστό πρωινό ποτηλιάρισμα θα βρείτε μπροστά σας αν πηγαίνετε το Χαϊδάρι και το Σχιστό προς την Ελευσίνα.
23: Ο καιρός σήμερα.
1: Όπως προείπα, σήμερα έχουμε θέμα στο Πάμε Πρωινό με παιχνιδιάρικη διάθεση για την Ετρίτη.
0: Ναι.
1: Γλωσσοδέτες, θα τα πούμε και μετά στο για πες. Quiz, διάφορα. Mm-hmm, έτσι, παιχνιδάκια από του μυαλού, mind hacks και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, οπότε, όσο φίλο, θα φτιάξω τον καιρό σήμερα με ένα γλωσσοδέτη. Εντάξει. Λοιπόν, ακούστε με προσεκτικά και ό,τι καταλάβετε. Σήμερα ο καιρός στην Αττική, σύννεφο, ήλιο, μπλεξί, δροσό, ζεστό, άτικο και ρομπερδεματοποιήθηκε. Και προκαλώ να το πείτε. Μη μου κλείσει εμένα τα μάτια, Φορτούνη.
0: Μου ήρθε σκοτωδίνη.
1: Σύννεφο, ήλιο, μπλεξί, δροσό, ζεστό, άτικο και ρομπερματοποιήθηκε. Τι θα πει αυτό? Έχει ηλιοφάνεια, λίγα συννεφάκια, ζέστη, το απόγευμα δροσούλα και όλα αυτά ένα μπερδεγουέι μέσα στην άνοιξη. Σας άρεσε ο γλωσσοδέτης? Και πάμε όλοι μαζί, βρα παιδιά. Ουγκαγκαμπούγκι, γκαγκακούγκυρι, γκαγκα. Αούγκικι, αούγκικι, γκαγκαραούγκαγκα. Σύννεφο, ήλιο, πλέξι, δρόζε, στατικό καιροποιήθηκε.
0: Παιδιά, χαμπάρι δεν έχω, οπότε από ό,τι καταλαβαίνω σήμερα έχουμε να κάνουμε και με γλωσσοδέτες και με λοιπά.
1: Σκεφτείτε τον αγαπημένο σας γλωσσοδέτη και ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
0: Έλα, παιδιά, εμείς δεν μπερδευόμαστε ποτέ. Είμαστε σπαθοί, δεν μπερδευόμαστε ποτέ.

0: Χαμούλης, Αθηνά, χαμούλης, ναι. Ήδη έχω ζεστάνει τη γλώσσα μου για να πάμε στο θέμα ημέρας, έτσι, ναι. Γιατί κάπως μου τα έχεις μπουρδουκλώσει εδώ πέρα.
1: Παιδί μου, τον ενημέρωνα και έρχεσε το θέμα ημέρας, λοιπόν. Το πάμε πρωινό, έτσι για να ξυπνάμε, ανοίγουμε το θέμα ημέρας, να το έχουμε να το συζητάμε κατά τη διάρκεια της τριώρης εκπομπής μας. Πώς το συζητάμε, εμείς το θέτουμε και εσείς στο 6937949949, το Viber του σταθμού μας στέλνετε τις απαντήσεις.
0: Τι να συζητήσουμε, παιδί μου, τώρα, έτσι πως μου τα έχεις κάνει εδώ πέρα.
1: Σήμερα θέλω ηχητικό. Θέλω να πας στο Viber του ρυθμού.
0: Εσύ
1: που με ακούς ακροατή, στο 6937949949, να πατήσεις εσύ στην κάμερα, δεν θα παίξει η εικόνα σου, τον ήχο θα πάρουμε, ή στο μικροφωνάκι και να μου στείλεις ηχητικό. Τι? Τον αγαπημένο σου γλωσσοδέτη. Να θυμηθούμε τα παλιά που κάναμε όταν ήμασταν μικρά
0: και φόβος,
1: παιδιά.
0: Το πολύ κακό παιχνίδι για μένα. Δεν μ' άρεσε καθόλου γιατί δεν τα πήγαινε καλά. Δεν ήξερα και. Δεν ξέρω. Πώς δεν μαθαίνεις μια συγκεκριμένη διαδικασία με τίποτα, μια ηλεκτρική συσκευή και δεν ξέρεις πώς λειτουργεί. Έτσι και με τους γλωσσοδέτες. Δεν ήξερα, ρε παιδί μου, να τους αποστηθίζω και ναι. Να τους θυμάμαι. Δεν μ' άρεσε.
1: Εγώ ήμουν πολύ καλή και μάλιστα καλή επειδή να ξέρετε. Γιατί υπάρχει και η μεγαλύτερη λέξη των Αριστοφάνη, τη Εκκλησιάζουσε, η μεγαλύτερη ελληνική λέξη που περιγράφει φαγητά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πόσες αυτή δηλαδή, την
0: πολλές.
1: Έλεγα εγώ. Πάρα πολλές και πάρα πολλά γράμματα. Αυτή την ναι. Μπορούσα εγώ να την πω
0: την
1: όταν παίζαμε ναι, τη Εκκλησιάζουσε.
0: Είχατε το κιού.
1: 172 γράμματα, 78 συλλαβές και 27 συλλαβές.
0: 78 συλλαβές απ' έξω.
1: Ναι, είναι η μεγαλύτερη λέξη, να ξέρεις.
0: Το θυμόσαν απ' έξω ή στο έλεγαν στο αυτή.
1: Όχι, το είχαμε μάθει απ' έξω και το λέγαμε.
0: Έλα, Παναγία.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε γλωσσοδέτες που λέγαμε μικρά. Εγώ, ας πούμε, ένας που με δυσκόλευε. Θα σας πω πρώτο τον αγαπημένο μου. Ο αγαπημένος μου ήταν: ο ποντικός έπεσε από το παράθυρο και έντερο φλεγμονωσικό το παϊδοκοκαλιάστηκε. Έντερο φλεγμονωσικό το παϊδοκοκαλιάστηκε.
0: Σε καμία περίπτωση. Μπράβο, Αθηνά, ναι. Αυτό είναι ταλέντο.
1: Και το χειρότερο μου, ναι. Επειδή είχε πάρα πολλά ρο μέσα και μπερδευόμουν.
0: Oh.
1: Ήτανε το κοράλι, ψιλοκόραλο και ψιλοκοραλάκι.
0: Μοιάζει με αυτό.

0: Το που ξέρω εγώ. Εγώ έναν ήξερα.
1: Ποιον?
0: Το ποδάρι της καρέκλας ξεκαρεκλοποδαριάστηκε.
1: Ξεκαρεκλοποδαριάστηκε. Εύκολος είναι αυτός που λες
0: αυτό
1: εσύ.
0: Αυτό ξέρω μόνο. Και το παπάς ο παχής έφαγε παχιά φακή, γιατί παπαπαχή έφαγε παχιά φακή.
1: Α, καλά το πας.
0: Ναι, αυτό το ξέρω.
1: Τι δυσκολία έχεις.
0: Εντάξει, αυτά τα άμαθα από παγαλία.
1: Για πες το κοράλι, ψιλοκόραλο και ψιλοκοραλάκι. Γρήγορα.
0: Κοράλι, ψιλοκόραλο και ψιλοκοραλάκι. Α, μία τρίγρη με τρία τριγράκια. Ή και το άλλο που μας έβαζε η γιαγιά η Τίκο να λέμε, είναι συνέχεια. Άσπρο βούνι, μαύρο βούνι. Άσπρο βούνι, μαύρο βούνι. Για να πες το γρήγορα.
1: Άσπρο βούνι, μαύρο βούνι, άσπρο βούνι, μαύρο βούνι. Καλά, γιαγιά, ήταν λίγο.
0: Ήταν λίγο shocking.
1: Ήταν λίγο shocking. Λοιπόν, θέλουμε να μας στείλετε στο 6937-949-949 έτσι για να γελάσουμε σήμερα ηχητικά με τους αγαπημένους σας γλωσσοδέτες. Δεν θέλω να το πεις σωστά. Θέλω να πατήσεις το μικρόφωνο, να το πεις γρήγορα και όπως είναι να το στείλεις. Δεν θέλω να γελάσουμε.
0: Έχουμε πάρτι, έχουμε πάρτι.
2: Έχει πάρτι στο νησί, φέρεσαι. Είσαι καλεσμένη πια σε
1: φέρεσαι.
3: Και γυρνάει και τι μου λέει. 7 με 10 πάμε πρωινό.
4: Ρυθμός 949.

0: Καταπληκτικός Μιχάλης Χατζηγιάννης, μόνος μου στο ρυθμό 949. Και οι συναυλίες μας και τα καλοκαίρια μας. 210-6835-722 είναι το τηλέφωνο που καλούν τώρα οι μικροί μας φίλοι για να παίξουν.
1: Για πάμε, γιατί το παπάκι πάει στην ποταμιά και δίνει δύο προσκλήσεις για τα Village Cinemas. Να πάτε να δείτε τις ταινίες στην καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας και όχι μόνο, και να ψάξετε για το Village Pass, έτσι. 210-6835-722 καλούν τα μικρά παπάκια μας για να παίξουν με το μεγάλο παπάκι.
0: Λοιπόν, θέλουμε το πρώτο παπάκι που παίρνει να κερδίζει.
1: Έτσι.
0: Αν δεν το βρίσκει βέβαια, θα πάμε στο επόμενο. Όσοι δεν προλαβαίνετε να παίξετε, γιατί βλέπω πολλά τηλέφωνα,
1: ναι,
0: και είναι πολλά τα παιδάκια αυτή τη στιγμή που είναι στην αναμονή, η αλήθεια είναι αυτή, να μην στεναχωριούνται, γιατί και αύριο και μεθαύριο θα ξαναπαίξουμε.
1: Κάθε μέρα θα παίζουμε. Όλα τα παιδάκια θα κερδίσουν, όλα τα παιδάκια θα βγουν στον αέρα.
0: Καλημέρα. Ποιος είναι?
2: Καλημέρα.
1: Καλώς τον να. Ποιος είναι στη γραμμή?
2: Με λένε Χρήστο.
1: Έλα βρε Χρήστο, Χρήστο μου. Έλα βρε, πόσο χρόνο είσαι?
2: 10.
1: Σούπερ. Δηλαδή πας τάξη?
2: Πέμπτη.
1: Φανταστικά.
0: Εντάξει, θα το βρει ο Χρήστος από
1: ο
0: ό,τι
1: Χρήστος φαίνεται. Θα το βρει,
0: για να δούμε τώρα.
1: Φαίνεται.
0: Πάμε να βουτήξουμε.
1: Πάμε. Βούτα παπάκι και κολύμπα προς το βυθό. Πες μας τη φράση.
3: Λοιπόν, ο ψαρατάς ξαναδέτης που μάθησαν στο ποτάμι.
1: Γλωσσαδέτης.
2: Ο ψαρατάς ξαναδέτης πολλά πάρια στο ποτάμι.
1: Πάρα πολύ καλός, φίλε.
0: Αποκλείεται, ρε.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Μπράβο, ρε, φίλε.
1: Βρήκες το γλωσσοδέτη με τη μία. Βρε Χρήστο μου, τι έξυπνος που είσαι. Πού σε πατυχαίνουμε τώρα. Πας στο σχολείο?
2: Ναι, τώρα είμαι στα μάτια.
1: Σούπερ!
0: Μπράβο, ρε Χριστάρα.
1: Με ποιον θα πας σινεμά?
2: Μάλλον με τον παπά μου.
1: Τέλεια, να περάσετε ωραία.
0: Να περάσετε καταπληκτικά. Σε ευχαριστούμε που συμμετείχες.
1: Ευχαριστούμε που
0: τα
1: μας πήρες, Χριστό.
0: Καλό μάθημα. Γεια σου, γεια σου.

0: νομίζετε ότι θα μόνο τα δικά μας τα σαρδάμ θα ακούτε στους γοντισοδέτες.
1: Η πιο περισσύντητη παρουσιάστρια της Ελλάδας,
0: την οποία την έχουμε μόνο εμείς.
1: Αποκλειστικά ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα,
0: και
1: μόνο
0: να μην
1: εδώ.
0: Τα πολύ λέμε γιατί μας πιέζει ο χρόνος η Μπέτη.
1: Μαραγκίνα!
2: Για ποια λέγατε, όχι για σένα βρε Μπέτη μου, για μια άλλη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Good morning, πόσο με αγαπάτε ρε παιδάκια.
0: Πάρα πολύ.
2: Με αγαπάτε πολύ.
0: Τι να είναι.
1: Μέτρο δεν έχει αγάπη.
0: Αλλά τώρα, άμα τα λέμε και τώρα στην Ελλάδα, νομίζω ότι κλειφόμαστε μεταξύ μας. Αλλά...
1: δεν είναι η αγάπη μας που οπλίζει τα στόματά μας με αυτές τις λέξεις. Είναι η πραγματικότητα. Γιατί είσαι the one and only Betty Maguire.
2: Yes, πώς να το κάνω. Betty Maguire.
0: Και η αυθεντική έτσι. Όχι η ημιτασιόν που κυκλοφορούν από εδώ και από εκεί.
2: Α, έχει και ημιτασιόν.
1: Κάτι γίνεται. Είναι αυτό που λέμε μαγείρα από τα,
0: λοιπόν,
1: τα τέτοια.
0: Παιδάκια, έχουμε τον άχαρο ρόλο τώρα να πάμε για διαφημίσεις. Γιατί θέλουμε να πάρουμε δυνάμεις.
2: Ναι, ναι. Να πιούμε και λίγο.
1: Πόσο γάτος ήταν αυτός που έπαιξε το παιδάκι.
2: Ο Χρήστος.
1: Χρήστος. Παιδιά, τα καταλαβαίνω από τη φωνή τα παιδιά πόσο έξυπνα είναι. Με το που μιλήσουν και πούνε κάτι. Γιατί ήμουν εδώ στο στούντιο. Λέω αυτός είναι γάτος, φαίνεται.
3: Γάτοι είναι τα παιδιά μας. Θα πρέπει να τα προσέχουμε τώρα γιατί όλοι γνωρίζουμε πως έρχεται ο περιορισμός των social media στα παιδιά κάτω των 15 από 1η Ιανουαρίου του 2027. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε λίγο παραπάνω να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών.
4: Η ώρα στο νησί είναι 8. Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.
5: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου Σταθμός Ωμέγα σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιό μαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Φινάλε και η ενέργεια απογειώνεται. Οι Μετάλλικα έρχονται στις 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο για ένα επικό live. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε!
4: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
5: Mastercard Day.
6: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Ναι.
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com, κάθετος GR, κάθετος Mastercard, Pavla Day.
5: Happy Mastercard Day!
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
12: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρανσης Macwell κάνει.

0: Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949, εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα. Πάμε λοιπόν αγκαζέ για δύο ρίτσες μαζί, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα στα μικρόφωνα. Και άκουσα στο δρόμο ότι βάλατε θέμα ημέρας, γλωσσοδέτη.
2: Μάλιστα.
1: Εγώ δεν θυμάμαι να είχα κάτι συγκεκριμένο πέρα από το άσπρη, πέτρα ξέξασπρη και από το λίγο ξεσπρότερη.
2: Οκ.
1: Εντάξει.
2: Για πες μας τώρα εσύ, κοράλι ψιλοκόραλο και ψιλοκοραλάκι.
1: Κόραλο και ψιλοκοραλάκι. Κολαράκι, πώς θα πεις. Ξεκάθαρα.
3: Άσπρο βούνι, μαύρο βούνι.
1: Η γιαγιά μου μου έλεγε πες λιάμπτακο γρήγορα.
3: Λιάμπτακο.
1: Γρήγορα όμως.
3: Λιάμπτακο, λιάμπτακο, λιάμπτακο.
1: Έχει πολλά τέτοια, δεν ξέρεις. Οι γιαγιάδες μας σε τα σόκιν τότε ήταν τέτοια.
2: Τι ωραία.
1: Ποίηματα.
3: Τέτοια μου έλεγε και
1: εμένα. Δεν είχαν οι άνθρωποι ούτε κινητά. Τηλεοράσεις τίποτα δεν υπήρχαν.
3: Πάντω άρεσε.
2: Τα σχολικά ήταν τέτοια πικάντικα.
1: Ναι, ναι, πικάντικα.
3: Του άρεσε. Μα έχουν στείλει κάμποσα μηνύματα. Θέλουμε για τι φωνούλε σα και να κάνετε και κανένα σαρδάμ. Αυτό είναι το αστείο.
1: 6-9-37-9-49-9-49. Είπατε και το παπά σου παχύ έφαγε παχιά φακή. Γιατί παπά παχύ έφαγε παχιά φακή.
3: Και το ποδάρι τη καρέκλα ξεκάρεκλο ποδαριά.
1: Αυτό δεν το ήξερα. Το πιο εντυπωσιακό όμω είναι αυτό που είπε η Αθηνά.
2: Ο ποντικό έπεσε από το παράθυρο και έντερα φλεγμένο σήκω το παίδο κοκαλιά.
3: Καλά και να κάνει και λάθο δεν ξέρουμε το πει σωστά.
2: Όχι. Εντεροφλεγμόνο σηκώ το παίδο κοκαλιάστηκε.
1: Πώς εντεροφλεγμόνο σηκώ. Πες το αργά για να καταλάβω τι λες.
2: Εντεροφλεγμόνο σηκώ το παίδο κοκαλιάστηκε.
3: Έγινε.
2: Εδώ στον Αριστοφάνη λέγαμε λοπαδοτέμαχο, έλαχο, γαλαίο, κρανίο, λείψανο, δρυμή, πότα και πάει λέγοντας δύο λεπτά λέξη.
1: Το λέγατε όλοι μαζί.
2: Ναι, όχι, το λέγαμε μεμονωμένα. Ένας το έλεγε και οι άλλοι επαναλαμβάνανε το χωρικό.
3: Θα είχε πιάσει κρίση πανικού να επιβλώθησα με αυτό και έλεγε Παναγία μου, πρέπει να το μάθω.
1: Ξέρεις τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις, το έχω κάνει πάρα πολλές φορές. Όταν είμαι, όχι, όχι. Όταν είμαι σε μια συνθήκη τύπου θεατρική που τραγουδάμε όλοι μαζί και είμαστε.
3: Λείψη και
2: κλείνω. Δεν κλείνω τίποτα. Σιγά μην καταλάβουν. Από τις 20 γονέζονται λείπει η δουλειά.
3: Σωστό. Άμα το κάνουμε όλοι όμως και πάμε 1, 2, 3.
1: Και στο τραγούδι το έχω κάνει. Επειδή δεν άκουγα τη φωνή μου, λέω από το να βγάλω μια φωνή που να είναι φάλτσα γιατί δεν την ακούω. Playback, άσε τις υπόλοιπες.
2: Εμείς αγάπη μου ήμασταν 25 φωνές και άμα δεν έβγαζες το κιχ, είχες τον κραουνάκι από κάτω. Δεν ακούγεται η φωνή η δική σου. Καταλάβαινε όλα.
1: Είναι μερικοί που τα ακούνε όλα.
2: Όλα παιδιά. Αυτό είναι
3: συνθέτητο.
1: Πάμε γιατί επιστρέφουμε με το όλα στη φόρα, ε. Και είναι δυνατό σήμερα.
2: Πολύ, πολύ, πολύ.
3: Χωρίς αρδάμ.
4: Ένα φυλαδί. Ένα φυλαδί. Συγγνώμη.
2: Φυλάδιο.
4: Όχι.
2: Ένα γκαζάκι.
4: Ένα γκαζάκι.

θα μας πάρεις μακριά, θα μας πας σε άλλα μέρη. Φύσα, θάλασσα, πλατιά. Φυσαγέρι, φυσαγέρι. Όλα στη φόρα, δώστε τώρα.

0: παιδιά, για τα λεφτά όλα γίνονται, αλλά γίνονται όλα.
1: Ε, βέβαια.
0: Σύμφωνα με τον Ηλία Γκότσι,
1: ναι,
0: δεν γίνονται όλα για τα λεφτά, ρε φίλε.
1: Γιατί,
2: γιατί, γιατί, παιδί μου.
0: Γιατί του είχε γίνει πρόταση.
2: Γι' αυτό πήγε στο τζαζ τώρα.
0: Είπε στο Φάνη, στο Sky, ότι στη συνέντευξή του, ότι του δόθηκε ένα ποσό. Κρατηθείτε. Κρατηθείτε. Κρατηθείτε. 500.000 ευρώ.
1: Τι?
0: Μισό εκατομμύριο. Του προτάθηκε να πάρει για να γίνει ο πρωταγωνιστής στο Bachelor.
1: Και δεν πήγε.
0: Εξωτερικό. Δεν πήγε.
2: Γιατί,
1: γιατί?
0: Ήτανε Bachelor μόνο με άνδρες.
1: Καμαγένελα μου, τι.
0: Ήτανε Bachelor μόνο με άνδρες. Ναι. Και του δίνανε αυτό το ποσό το οποίο.
1: Εντάξει, άμα πας σε Bachelor με γκέι, πρέπει να είσαι γκέι.
2: Straight
1: τώρα πώς θα.
0: Ναι, κοίταξε, δεν ξέρω τι έπρεπε να γίνει. Λογικά έπρεπε να φλερτάρεις, ναι. Έπρεπε να φλερτάρεις.
1: Καλέ, φιλιούνται κιόλας.
2: Φιλιούνται, έχουν χαϊδέματα, έχουν τα ραντεβουδάκια τους.
0: Θα τον διεκδικούσαν
2: άντρες. Αυτή η παραγωγή.
1: Στο εξωτερικό.
0: Ναι, στο εξωτερικό.
1: Όχι στην Ελλάδα.
0: Εξωτερικό.
2: Αυτή η παραγωγή δεν πρέπει πριν προτείνει κάτι τέτοιο σε έναν οποιοδήποτε άνθρωπο να δει λίγο και τον προσανατολισμό του, πώς έχει τοποθετηθεί.
1: Δεν νοιάζει, σου λέει μπορεί αυτός για τα λεφτά να το κάνει.
0: Να τον διεκδικήσουν.
1: Πρόσεξε.
0: Δεν είναι απαραίτητο,
1: δεν
0: να,
1: απαραίτητο να τα φτιάξεις, να κάνεις σεξ.
0: Όχι.
2: Α, μπορείς και να απορρίψεις.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά εξ αρχής είναι χαμένο το παιχνίδι. Οκ. Okay, okay.
1: Αλλά αν είσαι ρε παιδί μου γκέι και πας, ναι, μπορεί να βρεις ένα σύντροφο.
2: Ναι, αλλά
1: αν είσαι straight.
2: Αυτό λέω.
1: Γι' αυτό του δώσανε, αγάπη μου, μισό μύριο.
0: Και δεν τα πήρε.
2: Και λέει ποιος ξέρει, μπορεί και να, κατά βάθος να είναι λίγο. Θα το βρούμε στην άκρη.
1: Όχι, λες μετά, μωρέ μήπως είμαι.
0: Πόσα
2: πόσα είναι, 500.000.
1: Μπράβο του
2: πάντως. Εντάξει, εγώ δεν είχα ποτέ.
1: Γιατί δεν είναι λίγα παιδιά, είναι μισομύριο έτσι.
0: Δεν είναι λίγα. Εγώ τώρα όμως θα συνεχίσω και θα σας πάω, Φορτούνη, βάλε μου κάτι πολύ ερωτικό. Γιατί ένας νέος έρωτας, καθώς φαίνεται, καθώς γράφεται στα σαν. Δεν ξέρω, δεν ήμουν μπροστά.
1: Ναι.
0: Αλλά τα sites το γράψανε.
2: Φίκαλα.
0: Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Real Life,
1: yeah,
0: δύο ηθοποιοί ήρθαν πάρα πολύ κοντά μέσα από συνεργασία τους.
1: Ποιοι, ποιοι.
2: Okay.
0: Η χημεία τους δεν έμεινε μόνο πάνω στη σκηνή.
1: Έλα μου.
0: Έβαλε φωτιά στα σενάρια.
1: Φωτιά στα μπατζάκια μας.
0: Που θέλουν αυτούς τους δύο καλλιτέχνες, εκτός από φίλοι, να είναι και εραστές. Τόλης Παπαδημητρίου και Πινελόπη Πλάκα.
2: Μας κάνεις πλάκα. Μας κάνεις πλάκα.
1: Είναι πολύ δυνατός.
0: Κι όμως
1: είσαι πολύ δυνατός.
2: Μας κάνεις πλάκα.
1: Που έκανε πάψη τη μουσική γελάω.
0: Και όμως φαίνεται πως αυτοί οι δύο ηθοποιοί έχουν έρθει κοντά.
1: Άντε ρε, πού δουλέψαν λέει, πού συνεργάστηκαν.
0: Ναι, βεβαίως συνεργάστηκαν για την παράσταση Οικογένεια Τσακ.
1: Ναι, και γνωρίστηκαν.
0: Ναι, ερωτεύτηκαν. Καθώς φαίνεται, δεν ξέρω.
1: Αντζελίνα και ο Μπραντ έτσι δεν γνωρίστηκαν.
2: Εγώ αυτόν τον ηθοποιό, τον Τόλι, πώς είπε.
0: Παπαδημητρίου,
2: συγγνώμη, τον ξέρουμε.
0: Ναι.
2: Και έχει κάνει και εμφανίσει.
0: Από τη Μουρμούρα, γράφει κείμενα.
2: Εγώ που δεν είμαι πολύ των ηθοποιών, δεν τη γνωρίζω. Η κυρία.
0: Η Πινελόπη Πλάκα.
2: Α, ναι, και την κυρία Πινελόπη
0: Πλάκα.
2: Σωστά, ωραίο ζευγάρι.
0: Ωραίο. Λοιπόν, εγώ θα κλείσω με λίγο.
1: Μπράβο πάντως να πούμε στα παιδιά.
0: Αν ισχύει βέβαια. Με λάμψη θα κλείσω. Ναι. Θα σας πάω. Παιδιά, έγινε το Met Gala. Και μπορεί. Ναι. Ζω για τη στιγμή που η Μπέτι Μαγκύρα θα κάνει μια εμφάνιση στο Met Gala. Αν με ακούτε.
2: Τι θα
0: στη Νέα Υόρκη, σας παρακαλώ.
1: Μην φτάσω στην Μικέ τη Τζέιν Φόντα όμως. Να πάω τώρα. Μέσα στη δεκαετία αυτή δηλαδή.
0: Ναι. Τι θα έκανες αν είχες θέμα, καλά, λοιπόν, όπως είχαν
1: παγόνια,
0: φέτα.
1: Παγόνια θα την ομάδα.
0: Φέτος είχαν θέμα costume art στο Met Gala.
1: Θα πήγαινε αντιμένη γλυπτό.
0: Α, μπράβο. Σαν τη Heidi Klum.
1: Η Heidi Klum πήγε γλυπτό.
0: Το έκανε, ναι.
2: Το έκανε,
1: για να τη δω.
0: Λαμπερές εμφανίσεις, εκπληκτικές εμφανίσεις. Φυσικά
1: μπορεί
0: την παράσταση
1: να πήγαινε και
0: έκλεψε.
1: Τσοκόντα.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Την παράσταση έκλεψε η Heidi Klum, η οποία έρεθηκε άγαλμα.
2: Άμα τη δεις πως είναι, λες και είναι άγαλμα.
1: Ναι, αυτή έχει τις μεταμφιέσεις, έχει το καλύτερο τίμημα.
2: Καλά, και εμείς εδώ θα βρούμε.
1: Και στις απόκρισες δεν θυμάστε.
2: Άμα χρειαστεί να πας, θα βρούμε. Δεν θα πάμε, ας πούμε.
1: Καλά, εννοείται ότι θα βρω τους καλύτερους.
2: Στους καραβαλιστές στην Πάτρα που κάνουν. Μισό λεπτό, κάνω πολύ ωραίες κατασκευές. Παιδιά, κάνω πολύ ωραίες κατασκευές.
0: Ψάχνω τη φωτεινή.
2: Μισό λεπτό. Άμα ήθελες να σε κάνει άγαλμα, δες το λίγο για να καταλάβεις.
1: Θα πήγαινα σε αυτούς που κάνουν. Τέτοιο, παιδί μου.
2: Body painting, πώς λέγεται αυτό.
1: Αυτοί που βάζουν έξτρα λάτεξ στη μούρη και στο σώμα,
2: παιδί
1: όταν
2: μου,
1: θες να κάνεις προσθετικές. Και
2: έχουμε,
1: μετά αυτό το βάφεις και φαίνεται σαν άγαλμα. Θα ντυνόμουν η νίκη της Αμοθράκης με τα φτεράκια τα πήγαινα.
0: Να τη συγκλονιστική. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω.
1: Ναι, αλλά είναι σκιακτική. Εγώ θα ντυνόμουν η νίκη της Αμοθράκης.
2: Αυτό είναι το θέμα.
0: Η Αφροδίτη της Μήλου τουλάχιστον.
3: ψάχνεις στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
2: Πρώτο στοιχείο.
1: 300.
2: Σήμερα 300. Mm. Ψάχνουμε κάποιον ή κάποια που να είναι γεννημένος, γεννημένη τον Δεκέμβριο. Χειμωνιάτικο.
1: 300 ευρώ μετρητά σε κάποιον ή κάποια που καιρός, είναι γεννημένη τον Δεκέμβριο, γεννημένος. Έρχονται τα άλλα δύο στοιχεία.
4: Άρα είναι το ξότι εγώ καιρό. Ψάχνουμε γυναίκα άντρα.

0: διότι στείλατε ηχητικά στο για πες, στο Viber, στο 6937-949-949, τους αγαπημένους σας γλωσσοδέτες. Σας είπαμε, στείλτε μας ηχητικά. Και εσείς το κάνατε. Γιατί τέτοιοι είστε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό σας αγαπάμε.
1: Βεβαίως.
0: Υπένει λοιπόν. Για βάλει
1: τι έγραψε η Πένει, ναι. Για να δούμε τι έγραψε η Πένει.
2: Πίσω κουμπίσω ρουμποκομπολογής, πήγα να ρουμπέψει, να κουμπέψει, να ρουμποκομπολογέψει και τον πιάσαν οι ρουμπίδες, οι κουμπίδες, οι ρουμποκομπολογίδες και του πήραν τα ρουμπιά του, τα κουμπιά του, τα ρουμποκομπολογά του.
0: Καλά, με τα στιγμή. Η Πένει ήταν αυτή η Λιδία.
1: Η Πένει.
0: Η Πένει ήταν. Πένει,
3: μπράβο.
0: Για βάλε και τη Λιδία.
1: Η Λιδία τώρα έστειλε Λιδία. Έχει στείλει και ένα ωραίο καφεδάκι. Άσχετη η Λιδία. Κάτι καλό τάξετε και καλό μήνα αυτά που αναβοσβήνουν.
0: Βάλε την Αλίκη, Έλλης.
1: Άλλης, εδώ είμαστε. Πάμε.
4: Άσπρη πέτρα, ξεξασπή και από τα δύο ξεξασπρότερη.
0: Μπράβο. Ωραία. Σύντομη και περιληπτική.
1: Αψεγάδιαστο. Αψεγάδιαστο.
0: Για βάλε τον Νίκο.
1: Νίκος, νέχτος, πάμε, Νίκος, έχουμε.
5: Εκκλησιά Μολυβωτή, Μολυβοκοτοπελεκητή. Ποιος είναι Μολυβοκοτοπελέκησε, ο γιος του Μολυβοκοτοπελεκητή.
0: Δύσκολο,
5: μπράβο Νίκο. Ο Τζίτζιρας, ο Μίτζιρας, ο Τζιτζιμιτζιχότζιρας. Ανέβηκε στη Τζιτζιριά, στη Μιτζιριά, στη Τζιτζιμιτζιχότζιριά. Να φάει τα Τζίτζιρα, τα Μίτζιρα, τα Τζιτζιμιτζιχότζιρα.
0: Αυτός είναι πολύ δυνατός. Ποιος είναι ο φίλος μας?
1: Ο Νικόλας.
0: Για βάλε και τον Αντώνη, δυνατός ο Νικόλας.
1: Ο Αντώνης όσο μιλάμε στέλνει, για να μην πείσουμε μην μας βρίζει.
0: Ο Μολυβοκολοπελεκτής.
6: Τρεις φορές γρήγορα κι εσείς. Ναύλα, καλή. Ταβανόταυλα. Ταύλα καλή, ταβανόταυλα. Ταύλα καλή, ταβανόταυλα. Ταύλα καλή, ταβανόταυλα. Δοκιμάστε το.
0: Ταύλα καλή, ταβανόταυλα. Ταύλα καλή, ταβανόταυλα. Ταύλα καλή, ταβανόταυλα. Ταβανόταυλα.
3: Περίμενε.
0: Ταύλα καλή, ταβανόταυλα. Ταύλα καλή, ταβανόταυλα.
1: Ταύλα καλή, ταβανόταυλα. Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
0: Και ο Λευτέρης έστειλε, βάλει και το Λευτέρη. Έλα.
1: Λευτέρη, πάμε, Λευτέρης.
6: Να πείτε τρεις φορές γρήγορα κι εσείς.
1: Το είπαμε, καλέ.
6: Ταύλα.
1: Όχι, το Λευτέρι.
0: Το Λευτέρι, βάλε.
7: Αμελής γύρε.
1: Τι?
0: Τι είπες? Τι είπες?
7: Αμελής γύρε.
1: Εντάξει, αμελής γύρε. Αυτό δεν κατάλαβα.
0: Αμελής γύρε.
1: Έλα, παιδιά.
0: Ταύλα καλή, ταβανόκλαδα.
1: Παίζει πάρτι στο νησί σήμερα και στο πάμε πρωινό.
6: Παίζει πάρτι στο νησί. Θέρεσαι και είσαι καλεσμένη και σου φέρει και

0: Επειδή ο ήλιος μπαίνει για τα καλά τώρα στη ζωή μας και πολύ δυνατά αυτή την εβδομάδα, θα φτάσει και 29 βαθμούς, παιδιά, η θερμοκρασία. Θέλω την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός μας. Δηλαδή, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό και για μικρές ζώνες όπως η μύτη, αυτό που αρπάζουνε, τα χείλη, τα αυτιά, οι ουλές. Με μήλι παρήφι και αόρατο φινίρισμα προσφέρει αποτελεσματική, στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Πού πάμε τώρα, φεύγουμε διαλυματάκι?
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, μπράβο, γουλίτσα καφέ, λοιπόν, και επιστρέφουμε.
2: Ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
3: Κολλημένο στην Κηφισία.
2: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
3: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
4: Μην περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μην ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς Ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel

0: drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing Act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Yeah, είσαι εδώ.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
5: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
4: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
6: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούι. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
7: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
9: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
11: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή. Οι ειζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και The

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom Hub, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Επιστρέψαμε. Έχει χαλάσει η καρέκλα μου. Σηκώνω ψηλά, αυτή κατεβαίνει κάτω.
3: Γιατί όμως?
2: Κάποιο σημάδι.
4: Και εμένα το κάνει.
3: Γιατί τοποθάνε τις καρέκλες, ξεκαροκλοποδαριάστηκε.
2: Σωστό. Μιας και μιλάμε σήμερα με τέτοιο, με γλωσσοδέτες. Λοιπόν, 50 χρόνια, παιδιά, γιορτάζει ο Μασούτης και σου φέρνει σούπερ δώρα για 50 μέρες. 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mascard, 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Κάθε αγορά με τη Mascard σου δίνει συμμετοχή στις καθημερινές κληρώσεις. Ψώνισε στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop και μπες και εσύ στην κλήρωση. Τι γίνεται στους δρόμους, ρε Φορτούνε?
1: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Να μας πει ο πράκτορ Βουφού αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης.
3: Κάποια φορά θα ξεχαστεί να μιλήσει η Αφαλίδου και δεν θα μιλάω, θα περιμένω τον ντρόν. Λοιπόν, έχει κίνηση στην Αττική Οδό. Από Ζεφύρι μέχρι εδώ πέρα το Δαχτυλίδι. Έχει κίνηση πολύ μεγάλη στο ποτάμι σήμερα. Δεν ξέρω τι μας βρήκε. Μεγάλο ποτηλιάρισμα, άρα παιδιά χρειάζεται υπομονή. Η άνοδος της Κηφισίας επίσης. Το κέντρο είναι χάλια.
2: Δεν ξέρω τι μας βρήκε, αφού κάθε μέρα είναι στο ποτάμι γίνεται.
3: Δεν είναι τόσο. Δηλαδή υπάρχει διαφορετικότητα τώρα. Γενικά χρειάζεται μια υπομονή στο κέντρο, στην άνοδο της Συγκρού. Στην Παραλιακή υπάρχει πυκνή ροή.
2: Μια υπομονή εσείς και μία από εμάς δώρο.
3: Μία από εμάς δώρο. Τι να πω. Πάμε παρακάτω, παιδιά.
2: Πάμε, γιατί αυτό
3: φτάσουμε.
2: Δεν λύνεται το πρόβλημα. Δεν έχει
3: λύσει.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Λοιπόν, σήμερα, Μπέτη μου, φτιάχνω γλωσσοδέτες για τον καιρό. Ναι. Γιατί βλέπετε, έχει ηλιοφάνεια. Είπαμε θα φτάσει μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία, αλλά θα έχει και ένα βοριαδάκι. Οπότε ο γλωσσοδέτης της δεύτερης ώρας για τον καιρό είναι. Θα το πείτε κι εσείς, ακούστε με προσεκτικά. Ναι. Ο βοριάς σοβαρής, ο βορειοτεσσαρομποφορής, βγήκε να δροσίσει, να χαρίσει την ηλιοφάνεια στη Δύση. Πάμε. Ο βοριάς σοβαρής, ο βόρειο
4: τεσσαρομποφορής
2: βγήκε να δροσίσει,
4: να χαρίσει
2: με την ηλιοφάνεια στη Δύση.
4: Με την ηλιοφάνεια στη Δύση.
3: Ο βοριάς σοβαρής, ο βόρειο τεσσαραπετυχιστής.
2: Δεν είναι. Ο βοριάς σοβαρής, ο βόρειο τεσσαρομποφορής, γιατί θα έχει τέσσερα μποφορές.
4: Μα δεν το ξέρουμε, πρέπει να το τυπώσεις αυτό, να το πούμε.
3: Εντάξει,
2: που να σας πω, και δηλαδή άμα σας έλεγα ότι σήμερα ο καιρός βορειοδυτικό μποφόρο μπλέξει μοσυνεφό, ψυχο, θερμοκρασιο, ανακοτοσουριάστηκε, τι θα κάνατε?
4: Να σου πω κάτι.
2: Εδώ δεν μπορείς να το πεις εσύ που το διαβάζεις, το πεις που το είπες.
3: Λοιπόν, τι καιρό θα κάνει τελικά?
2: Ηλιοφάνεια και ένα βοριαδάκι στα τέσσερα μποφόρ. Λοιπόν, ξεκινάτε να καλείτε 210-68-35-722, διότι η Μαντάμ Μπακίρα είναι απ' έξω, περιμένει να μπει να παίξει μαζί σας και σας φέρνει και δωράρα, Καρδιά με ζυργόν σήμερα, κόσμημα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Μιλάμε τώρα, έχουμε ανέβει level.
6: Brad, πάμε πρωινά. Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψύχου.

0: Παιδιά, ήταν να μην λύσουμε τον γλωσσοδέτη. Έχει γίνει χαμός με τη Ματαμπακίρ. Εντάξει, την αγαπάνε κιόλας.
1: Γιατί εμείς δεν την αγαπάμε.
0: Πάρα
1: να
0: πολύ.
1: Ξέρετε ότι η Ματαμπακίρ δίνει αυτή την εβδομάδα κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Γιατί αυτή την εβδομάδα έχουμε και τη γιορτή της μητέρας. Οπότε η Άννα Μαρία Μαζαράκη σήμερα σας χαρίζει ένα διαχρονικό κόσμημα που φοριέται κάθε μέρα.
0: Πέρο.
1: Ένα κομψό κολιέ με καρδιά και λαμπερά ζυργών σε λευκή επιροδίωση με καθαρές γραμμές και διακριτική λάμψη. Ιδανικό για κάθε στυλ, για τα πιο όμορφα δώρα λένε σε σκέφτηκα πραγματικά. Μείνετε συντονισμένοι.
2: All this και for you.
1: Μπράβο, Madame Bakira.
3: Okay.
4: Madame Bakira.
0: Hello.
2: Good morning, good morning, good friend. Άννα Μαρία is my friend.
1: Άννα Μαρία Μαζαράκη. Έχει τα φούξια καταστήματα.
2: Of course.
1: Ναι.
2: Έχει φανταστικά κοσμήματα.
1: Μπήκα στο e-shop, είναι
2: το κοσμήμα. Άστο, άστο. Πού να τα δεις και από κοντά.
1: Ναι.
2: Πήγαινε μια φορά να δω τον κοντέ να τα δεις.
1: Θα μου δώσετε και εμένα ένα δώρο. Αφού δίνετε στους ακροατές.
2: Βεβαίως, αγάπη μου, εσύ που αξίζει τα καλύτερα.
1: Ευχαριστώ, Madame Bakira.
2: Εσύ θα πάρεις, θα φορτώνεις ζωή.
0: Δεν το ζήτησα. Ναι, ευχαριστώ πάντως για την πρόθεση.
1: Μου είχε αδυναμία. Τι να κάνω, αδυναμίες.
2: Δεν μου λες, Φορτούνη.
0: Έχει ιατρικά, νομίζω δεν έχει ιατρικά.
2: Έχει πράγματα που μπορούν να φορέσουν οι άντρες.
0: Α, είναι, ναι, ωραία.
2: Ναι, έχει κάτι πολύ
0: ωραία.
2: Λοιπόν, θα ρίξεις το φίλερ.
0: Θέλετε να παίξουμε, φύγαμε.
2: Πάμε να παίξουμε.

0: Ποια κοπέλα έχουμε στη γραμμή?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς ονομάζεσαι, γλυκιά μου?
1: Κωνσταντίνα.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνα. Έχεις ξαναπαίξει?
1: Α, έχω πάλι μια φορά.
0: Κέρδισες?
1: Ναι.
0: Α, ωραία. Είσαι ξυπνούλα δηλαδή. Για να δούμε, θα το βρεις τώρα αυτή τη φορά.
2: Κόσμημα κέρδισε.
0: Όχι. Άλλη φορά έχει ξαναπέξει και κέρδισε. Χτες θα ξεκινήσαμε τα κόσμηματα και είχε κερδίσει μια άλλη κοπέλα.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε να τα ακούσεις τώρα, να δεις αν θα το βρεις. All in the air, paper war. And you look like love. But you were war. Enough with a little. I open the door in a rush. And bring me a sea so I can live.

0: γλωσσοδέτες. Γλωσσοδέτες.
1: Καλό. Το βρήκα.
2: Κρίμα.
3: Έλα ρε Κωνσταντίνα, πως εύκολο είναι.
4: Επόμενος.
3: Σας λέω, όταν θα λέω το στίχο θα μεταφράζεται αυτόματα. Πάμε στη δεύτερη γραμμή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα γλυκιά μου, πώς ονομάζεσαι?
2: Είμαι η Εύα.
3: Γεια σου Εύα.
1: Πρώτη φορά καλείς Εύα?
2: Όχι, έχω ξαναπέξει.
3: Α, ωραία. Μαζί με τον Αδάμι χωρίς.
1: Πολύ αστείο. Μπράβο, μανταμπακύρα.
0: Αχαχούχα.
3: What a good packet. Δεν μου λες, Εύα, το βρήκες ή να το πω ξανά?
2: Το βρήκα, το βρήκα.
3: Ω, για δώστα μεγάλη, Εύα.
2: Όλα στον αέρα χαρτοπόλεμο.

0: μην μου κουνά το καβάλι.
1: Όχι, μαντάμπα Χίρα, σήμερα καψούρες.
2: Έχει καψούρες. Παρόλα αυτά, να πούμε ότι κέρδισε η φίλη μας.
0: Βεβαίως. Συγχαρητήρια, Εύα. Οι υπόλοιπες που πήρατε και είσαι στη γραμμή και περιμένετε και αύριο μέρα είναι. Και εσείς που κερδίσατε, μην ξαναπάρτε και αύριο. Δεν θα κερδίζετε. Δεν θα το δώσουμε.
1: Θα παίξουν όλες οι φίλες μας. Όλη την εβδομάδα η Μαντάμ Μπακίρα χαρίζει κόσμημα από την Άννα Μαρία Μαζαράκη, γιατί είναι η γιορτή της μητέρας και θέλουμε να την
0: πάρα
1: γιορτά.
0: Πολύ ωραία. Δεν μου λες, Φωτούνη, θα μου βάλεις και την κόκκινη γραμμή τώρα να έρθω λίγο να μερακλώσω, να φύγω μερακλωμένη.
2: Εγώ να το
1: τραγουδάω. Πάμε, Μαντάμ Μπακίρα, τραγούδι.
0: Τον ρεφρέν θα πω.
2: Αφήνει το τιμόνι.
0: Γεια σου, Θεοφάνου, τι έγραψες.

0: τραγουδάγανε. Επειδή φεύγετε, λέω μπράβο.
1: Δεν την ακούω την Μπέτη που τραγουδάει. Μόνο προφορά.
2: Φέρτο.
0: Όχι, λέω μπράβο που μας μαρακλώσατε.
1: Πάρτο τώρα.
0: Θέλει τώρα και

0: ξέρω αν έχετε δει, κυκλοφορεί ένα βίντεο που το έκανε μια δημοσιογράφος, η Γεωργία Βλαχοπούλου στο TikTok, που παρουσιάζει κάποιες συμπτώσεις που μπορεί, λέει, να δείχνουν ότι ο Ακύλας θα φέρει την πρωτιά.
1: Όπως.
2: Έλα ρε παιδί μου, μας αρέσουν
0: αυτά. Η πρώτη σύμπτωση, λέει, έχει να κάνει με τη σειρά που θα διαγωνιστεί ο Ακύλας στον πρώτο ημιτελικό. Θα διαγωνιστεί με τον αριθμό 4 στην τέταρτη θέση, όπως ακριβώς είχε συμβεί και στον εθνικό τελικό, αλλά και στη σειρά. Και σειρά στην οποία είχε διαγωνιστεί και η Έλενα Παπαρίζου το 2005 με το Number One. Τέταρτη είχε βγει και αυτή.
1: Και αυτό είναι σημάδι, ε.
0: Ναι, σημάδι. Το δεύτερο σημάδι, η δεύτερη σύμπτωση.
1: Τι σημάδι.
0: Να με κοιτάς να το είχε. Έχει να κάνει με το ζώδιο του Ακύλα. Ο Ακύλας είναι υδροχός.
2: Ναι.
0: Όπως είναι και η Έλενα Παπαρίζου υδροχός. Και ποιος άλλος είναι υδροχός, ξέρεις? Η Ελλάδα.
1: Είναι η Ελλάδα υδροχός.
0: Είναι η Ελλάδα
1: υδροχός. Με τι οροσκόπο?
0: Εγώ ξέρω. Κροκόδηλο. Πού να ξέρω εγώ, ρε.
1: Ξέρω ότι είναι υδροχό.
0: Ναι, το ήξερα αυτό. Το θυμόμουν γιατί το είχα ακούσει κάποτε και μου μείνε.
2: Με τη λογική ότι επειδή πήρε την πρωτιά η Έλληνα από Παρίζου. Πήρε την πρωτιά η Έλληνα από Παρίζου.
0: Ναι, μια άλλη σύμπτωση έχει να κάνει με τα χρώματα που έχει κάθε χώρα στη σημαία τη, με κάποια συγκεκριμένα όπω το λευκό και το μπλε να θεωρούνται νικητήρια.
2: Μισό λεπτό. Η Έλληνα από Παρίζου όταν κέρδισε, τι σημάδια είχε αυτή, από ποιον? Τώρα ο Ακύλας έχει την Έλληνα από Παρίζου.
0: Ήταν υδροχό και η Ελλάδα είναι υδροχό.
2: Α, μπράβο.
1: Η Ελλάδα πώ προέκυψε την υδροχό?
2: Τώρα θα ρωτήσουμε, ρε παιδιά.
0: Από τη στιγμή που γεννήθηκε, μάλλον.
2: Που δημιουργήθηκε το κράτος.
0: Α, μάλιστα.
2: Την επίσημη έναρξη του κράτος. Έτσι πάει.
1: Ξέρεις τι άλλο σημάδι είναι πολύ σημαντικό?
2: Τι?
1: Όταν ήτανε 3, είχε βγάλει τον πρώτο γόμφι. Λοιπόν, η Έλληνα Παπαρίζου, όταν έκλεισε τα 3, είχε βγάλει και αυτή.
2: Και ξέρεις ποιο άλλο? Το αγαπημένο χρώμα της Έλληνας Παπαρίζου είναι το πορτοκαλί.
0: Κάτσε να πάρω την κυρία Λίτσα τώρα να πω ότι δεν πιστεύει στα ζώδια.
3: Όχι, στα ζώδια πιστεύω.
2: Κάτσε, γιατί έχουμε ραντάρ.
0: Και είναι και 300 ευρώ μετρητά, ε.
4: Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
0: 300 ευρώ μετρητά δίνει το ραντάρ του ρυθμού σε κάποιον ή κάποια που είναι γεννημένος γεννημένη το Δεκέμβριο, έναν Δεκέμβριο μήνα. Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να εργάζεται στην εστίαση.
1: Α!
2: Οκ.
0: Σεφ,
1: σερβιτόρος.
0: Στην εστίαση.
1: Γενικότερα.
0: Εστίαση.
1: Μουφέ, καφέ κλπ. Ζαχαροπλαστείο.
2: Ταμείο, τσεκαδόρος.
0: Μάλιστα.

0: είναι 9. Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.
1: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.

0: το αγαπημένο μας τραγούδι από Χρήστο Μάστορα, Μαργαρίτα. Συνεχίζουμε στο ωραίο πρόγραμμά μας μέχρι και τις 10. Και φαντάζομαι, παιδιά, ότι όλοι έχουμε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Γενάρη του 2027. Mm. Σημαντικό, η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του Ιντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα μαθαίνουμε στο vodafone.gr.
1: Διάλειμμα και επιστρέφουμε γρήγορα. Μη φύγει κανείς, ερχόμαστε.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο πληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Used. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Used.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Γιατί να δω,
14: μήπως λεφτά?
13: Δεν λες και λεφτά.
15: Coupons, coupons.
14: Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
16: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
17: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEM επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr. Κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach,
18: όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
18: Coach, σου είπα όχι τώρα.
14: Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
20: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949, εδώ είμαστε και για την τρίτη μας ώρα. Αγκαζέως στις 10, είπαμε, θα σας πάμε, θα σας βάλουμε στη δουλίτσα σας και μετά θα φύγουμε. Και, επειδή λέγαμε ότι η Ελλάδα είναι υδροχός, μου έστειλε μήνυμα η Άντζελα Τίκη. Γεια σου ρε Άντζελα που μας ακούει.
22: Λατρεμένη μας ο στρολόγος.
1: Λατρεμένη η Άντζελα, ήταν, ήμασταν μαζί στο Open.
22: Ποιος είναι πρωινιάτικα.
1: Βεβαίως.
0: Έδωσε εξήγηση δηλαδή.
1: Η Ελλάδα είναι υδροχός σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Λονδίνου στις 3 Φεβρουαρίου 1830 που η Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία αναγνώρισαν την Ελλάδα ως ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος.
22: Ορίστε.
1: Πάρε να έχεις τώρα.
0: Κάτι τέτοιο που ουσιαστήκαμε.
1: Μπράβο, Άντζελα. Ευχαριστούμε, Άντζελα Τίκη, σε θεάρα.
0: Υδροχός η Ελλάδα μας. Τρέλα. Τρέλα.
1: Ωραίος ο υδροχός.
0: Μου αρέσει.
22: Να μας δώσει και στοιχεία.
1: Είναι ο πιο, για μένα το πιο προχωρημένο ζώδιο που υπάρχει.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Είναι πάντα προχώ και πάντα μπροστά. Ειδικότερα οι άντρες υδροχόοι.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια. Οι γυναίκες είναι πάρα πολύ δραστήριες. Πάρα πολύ δραστήριες. Και αυτές προχωρημένες και τσαμπουκαλούδες και πιάνουν τη ζωή από τα μαλλιά δραστήριες. Λίγο πιο ευαίσθητες όμως σε σχέση με τους άντρες υδροχόου.
0: Για τους άλλους.
1: Άντρες υδροχόοι είναι πάντα πρωτοπόροι.
0: Μπράβο τους.
1: Ναι.
0: Μπράβο τους υδροχόοι. Λοιπόν, έχουμε
1: μπράβο,
0: αυτή την
1: λίγο
0: ώρα.
1: Λίγο άπιστη είναι η αλήθεια.
0: Είναι λίγο. Αυτή την ώρα έχουμε τη λέξη των καμένων ποιητών και μια μιλάμε τώρα για απιστία και γλωσσοδέτες, να βάλουμε τη λέξη.
1: Γλώσσα!
0: Γλώσσα. Ωραία. Η γλώσσα παίρνει διάφορες ερμηνείες. Καλές, κακές. Από εδώ
1: που γλώσσα. Κόκαλα δεν έχει γεννήσει.
22: Βάλτε μια γλώσσα. Βάλτε μια γλώσσα με στο πείμα σας και κάντε μας να γελάσουμε για να κερδίσετε πίτσα φαν. Πίτσες φαν, μάλλον. Περιμένουμε. Όταν θα σας πούμε, έτσι έχετε πολύ χρόνο να γράψετε μια ποιηματάρα.
1: Έχετε μισή ώρα σχεδόν, έτσι.
22: Θέλουμε και τους δυνατούς μας ποιητές, τους παλιούς αλλά και καινούριους ποιητές.
1: Για ξεκινάτε να ανοίξετε, να μπείτε κι εσείς μέσα στο κλαμπ, να γίνετε μέλη, να πάρετε την κάρτα μέλους των καμένων ποιητών.
0: Και αφού λέμε για γλώσσες, αφού λέμε για γλώσσες, έρχεται και η Dr. Betty σε λίγο.
1: Βέβαια, με τη γλώσσα του σεξ.

0: sabe.
1: Dr. Betty.
0: Πέντε περίεργα σημάδια που προδίδουν ότι έκανες σεξ. Όχι εσύ Αθηνά Φαλίδου, όλοι.
2: Όλοι.
0: Όλοι όσοι μας ακούτε.
2: Μάλιστα.
0: Εμείς τέτοια... οι τρεις πάντως, τι σύμφωνα με αυτή την έρευνα, ψάχνουμε παλού και παρουσιάζομαστε.
3: Μόνιμα, ε!
0: Για πες.
3: Μόνιμα.
0: Το χαμόγελό σου.
2: Yeah.
0: Αν κάποιος λέει χαμογελά δίχως λόγο κατά τη διάρκεια της μέρας, μπορείς να υποθέσεις πως κάτι καλό συνέβη σε ξεολική τη ζωή. Εμείς σας λέω, προσέξτε, ό,τι σας διαβάζω σε παλούκι καθόμαστε.
3: Ή έπαθε κεφαλικό.
0: Ανεβασμένη διάθεση.
3: Εντάξει, μια χαρά είμαστε.
0: Λοιπόν, όσο μεγαλύτερη σεξουαλική δραστηριότητα, τόσο πιο ευτυχισμένο κρίνεις τον εαυτό σου.
2: Κατάλαβες, γι' αυτό μας ρωτάνε πώς είσαι τόσο χαρούμενος.
0: Ακαταμάχητη γοητεία. Η γυναίκα λέει που απολαμβάνει συχνά σεξουαλικές επαφές, το σώμα της απελευθερώνει φερομόνες. Τι είναι οι φερομόνες? Είναι χημικές ουσίες αόρατες στο γυμνομάτι που εντοπίζονται όμως στο δέρμα, τις τρίχες και διεγείρουν την ερωτική έλξη που νιώθουμε για τους άλλους.
2: Σου ότι οι φερομόνες μου φορτούνει, σου
0: δηλαδή εγώ όταν περπατάω, αν είμαι καλά στη σεξουαλική μου ζωή, εκπέμπω κάτι. Δηλαδή οι φερομόνες μου στέλνουν σήματα.
3: Αυτό που μυρίζει
2: το φερομόνες. Παραλύει το σύμπαν.
0: Λαμπερή επιδερμίδα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το σεξ κάνει καλό σε πάρα πολλά πράγματα και το δέρμα σου είναι σίγουρα ένα από αυτά. Έτσι κάνει το αίμα να ρέει και χαρίζει πιο νενική εμφάνιση.
2: Εγώ που έχω μια ροδόχρουσα ακμή, κάνω κάτι λάθος στο σεξ?
3: Όχι, όχι.
0: Όχι. Αυτό είναι άλλο.
3: Κανένα ενέσιμο πια. Μόνο αυτό. Ερωτική επαφή.
0: Καλύτερος ύπνος. Okay. Οι γυναίκες που έρχονται σε οργασμό έχουν αύξηση της ορμόνης προλακτίνης κατά 30%. Okay. Η προλακτίνη είναι μια ορμόνη η οποία βοηθάει στην καλή ποιότητα του ύπνου, ξεκουράζοντας τον οργανισμό μας.
2: Εγώ κοιμάμαι καλά. Δεν ξέρω για εσάς.
0: Σας λέω. Εμείς οι τρεις πάνω σε
3: έχω εγώ προλακτίνη.
0: Χαμογελά συνέχεια. Ανεβασμένη διάθεση. Ξανακούσω να γκρινιάζεις. Θα υποθέσω άλλα πράγματα.
3: Εντάξει, δεν γκρινιάζω πάρα πολύ. Έχω υπάρξει και χειρότερο.
0: Ακαταμάχητη γοητεία έχεις. Ανεβασμένη διάθεση έχεις.
3: Συμπέρασμα.
0: Χαμόγελο έχεις. Και λαμπερή επιδερμίδα.
2: Το μικρό το και καταλαβαίνω.
3: Όχι, γιατί μας πάει.
0: Τι?
3: Μαμιώντας.
0: Εμπλοκή.
3: Μας πάει έτσι γι' αυτό.
0: Γιατί?
3: Κατάλαβες γιατί γελάμε. Καλά μας πάει.
0: Καλά
3: μας πάει. Δεν μπορώ να πω.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Καβάλα.
0: Έτσι.
3: Εντάξει, δράμα η καβάλα στις αίρες, παιδιά.
0: Λοιπόν, ήρθε
1: του ρυθμού 949.
0: Ήρθε
1: στην Αθήνα, τρίτο στοιχείο.
0: Ήρθε και είναι εδώ το ραντάρ. Και έχει 300 ευρώ μετρητά σήμερα. Jackpot από χτες. Πάμε, πρώτο στοιχείο. Κάποιον ή κάποια που είναι γεννημένη Δεκέμβριο.
3: Ναι.
0: Δεύτερο στοιχείο, να εργάζεται στην εστίαση.
3: Ναι.
0: Και τρίτο στοιχείο, να πήγε ταξίδι στο εξωτερικό μέσα στο 26. Από το Γενάρη ως τώρα λοιπόν, να έχει πάει ένα ταξίδι. 2-10-68-35-7-22. 2-10-68-35-7-22. Έχετε 5 ολόκληρα λεπτά να καλέσετε για να κερδίσετε 300 ευρώ μετρητά.

0: Έψαχνε τι?
1: Δεν εντόπισε νικητή.
0: Για πάλι, γιατί?
1: Αυτό είναι το αρνητικό, λέω.
2: Είναι γραφτό να τα πάρει κάποιος μαζεμένα.
1: Αύριο όμως, ναι, από 300 πάμε 450.
0: Αυτό είναι το ευχάριστο.
1: 450 το διανοείσαι.
0: Και μετρητά και ζεστά και στο λογαριασμό σου.
3: Θα γίνει στο ρυθμό 949. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
0: Πολλά περισσότερα.
1: Είναι σαν να κέρδισε λαχείο.
0: Πολλά περισσότερα κέρδισε ο τύπος εδώ πέρα. Στην Τζαμάικα ο Κάμπελ, γνωστή ιστορία του, έχει ξανασκάσει τώρα μύτη. Γιατί εισπράττει εκατομμύρια στο Τζόκερ. Στα δικά του τυχερά παιχνίδια, τέλος πάντων.
1: Εκεί πέρα δεν ξέρω πώς λέγεται.
0: Έχει κερδίσει και έχει πάει τώρα να παραλάβει το εκατομμύριο που έχει κερδίσει. Έτσι, και πάει με τη μάσκα του Scream. Ζημένος κανονικότατα.
1: Για να φοβηθεί κανένα. Έκανε μάγκας. Για να κρυφτεί.
0: Για να φοβηθεί, όχι. Για να κρυφτεί. Για να μην τον δει κάποιος.
1: Μα να φοβάσει ιδανικά
0: καταρχάς.
1: Καταλάβατε. Τι έκανα, τι πω. Γιατί άμα κερδίσει λαχείο, η αλήθεια είναι ότι θα αρχίσουν να χτυπάνε οι πόρτες και τα τηλέφωνα.
2: Και όχι μόνο. Και να σε απειλούν και να σε κάνουν και να σε.
1: Ρεμπετάκι.
2: Λοιπόν.
1: Μια ανάγκη έχω, ρε φίλε. Τώρα φίλη μου, δεν είσαι. Δεν με βοηθήσει.
2: Κατάλαβε.
1: Έτσι είναι.
2: Πω, μάγκας Φορτούνη.
1: Πολύ ωραίο, ε.
2: Και πήγε μεταμφιεσμένος και τα πει. Λοιπόν, εγώ έτσι θα πάω να το κερδίσω. Το λέω από 18 χρονών. Και το πάρω, λέω. Δεν θα μάθει κανείς τίποτα. Θα συνεχίσω τη ζωή μου κανονικά.
0: Τώρα να είσαι σίγουρη.
2: Αλλά φορτώ. Φορτώ. Και να αγοράζεις τα πράγματα λίγα-λίγα.
1: Δεν πιστεύω θα αντέξεις. Πιστεύω θα μπεις μέσα και θα ψωνίσεις το σύμπαν.
0: Θα βλέπουμε έναν ντυμένο Scream να είναι μέσα στα τέτοια και να ψωνίζει. Και δεν θα καταλάβει κανείς ότι είσαι εσύ.
1: Δεν θα πει στο σπίτι της θα ψωνίζει. Σπίτι της θα ψωνίζει.
2: Πρώτα θα βοηθήσω και μετά θα χαλάσω για τον εαυτό μου. Αλλά πρώτα θα δώσω σε κόσμο πολύ.
0: Διάλεξε άλλη τώρα.
1: Τι θα μείνει μετά, τίποτα.
0: Διάλεξε πολλά.
2: Τι είχαμε, τι χάσαμε.
0: Το πρόδωσε, διάλεξε άλλη αυτή τώρα.
2: Τι χάσαμε. Θα ντυθώ εφησαρή και θα πάω. Στο λέω σε ξεχάσαμε.
0: Θα πάρεις και ένα δίπλα και θα πας.
1: Με Αφρικανό.

0: Εδώ είμαστε και λίγο πριν φύγουμε για διαφημίσεις, θέλω να σας υπενθυμίσω Μπράβο. Ότι πρέπει να γράψετε ένα ποίημα με τη λέξη γλώσσα.
1: Ωραίο.
0: Πώς τώρα.
2: Γλώσσα λοιπόν, να μας κάνετε να γελάσουμε, να κερδίσετε πίτσες φαν. Θέλουμε πολύ συμμετοχή όταν σας πούμε θα καλέσετε στο 210-6835-722. Έλα, Φορτούνη, γράφε με τη γλώσσα, είναι ωραία λέξη. Από τα δόρικη.
0: Εσύ γράφεις.
3: Από τα δόρικη, αλλά θέλω να φορέσω πρώτα το μπακουτσιόλ, παιδί μου.
0: Α, βάλε λίγο
3: μπακουτσιόλ.
2: Άσε να σου πω εγώ για το μπακουτσιόλ τώρα ένα λεπτάκι. Γελάει γιατί του το λέω συνέχεια μπακουτσιόλ. Μπακουτσιόλ, καταλαβαίνεις αγόρι μου το γιατί η δερμοκαλλυντική σειρά Μπακουτσιόλ
0: από την
2: Age Active της The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα βοηθά να μειωθούν όρατα οι ερυτίδες ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των κοιλίδων. Έχει, παιδιά, αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, αλλά είναι πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα. Το καλύτερο απ' όλα, βέβαια, είναι ότι μπορείς να τη χρησιμοποιείς καθημερινά, πρωί και βράδυ όλο το χρόνο.
3: Υπέροχα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Διάλειμμα και ερχόμαστε.
4: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
5: Ναι, πήγαινα δουλειά.
4: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
5: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
6: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης.

0: δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των Νοτίων Προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Χρειάζεται το

0: για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Δεν λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
11: Τι?
10: Είπε μπα.
11: Είπε μπαμά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκα σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου.

0: Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Φορτούνη,
2: ναι, ναι, ναι.
1: 49 και 1.
2: 50.
1: Μπράβο! 50 χρόνια κλείνει η παιδιά ο Μασούτης. Μια ζωή λοιπόν. Ναι. Το γιορτάζει μαζί σας. Κάθε Σάββατο επιλέγει ένα αγαπημένο προϊόν και το προσφέρει σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Πού το βρίσκουμε? Σε όλα τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο online Μασούτης.gr. 50 χρόνια στηρίζουμε την ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και ανταγωνιστικές τιμές. Σπάμε τις τιμές και σπάμε και την κίνηση.
2: Φύγαμε.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Ρεκτόρ, σήκωσε το ντρόν σου το μεγάλο, το τεράστιο. Παιδιά. Και πες μας τι γίνεται πάνω από τους δρόμους της πόλης.
2: Ξέρετε τι ισχύει τώρα από αυτά που παροιμήθηκε, τέτοια που λέμε. Αργά βαδίζω, ζωή κερδίζω. Γιατί πάμε πολύ αργά στο Κηφισό, πάμε πολύ αργά στην Αττική Οδό, στο κέντρο, ανεβαίνοντας στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, ανεβαίνοντας στη Συγκρού, πηγαίνοντας από τη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, όλο αυτό είναι υποτελειαρισμένο, Ακαδημίας, στον Παγκράτη μέσα, Φιλολάου, Ημιτού. Γενικότερα χρειάζεται μια υπομονή, είναι λίγο πιο δύσκολα από τις υπόλοιπες ημέρες και από το Χαϊδάρι προς την Ελευσίνα έχει σταμάτα, ξεκίνα.
0: Ο καιρός είναι.
1: Βάλτε, έχουμε μουσική αγωνίας.
2: Α, μουσική αγωνίας.
1: Γιατί? Για, αλλάζω τα πλάνα, γιατί έχω φτιάξει για το τέλος, τον καιρό, το πιο δύσκολο γλωσσό. Και δεν ξέρω αν θα τον βγάλω εις πέρας. Είναι τεράστιος. Λοιπόν, είπαμε ηλιοφάνεια, ελάχιστα σύννεφα, 4 από φορ. Πριν ήταν χιόνια, τώρα ήλιος. Πριν ήταν μείον θερμοκρασίες, τώρα 29. Οπότε ο καιρός τι έπαθε.

0: Δεν
1: με σένα μάτια μου.
2: Μπερδεύτηκες,
1: παιδί.
3: Δεν μπερδεύτηκα, το είπα τέλεια.
0: Το είπε τέλεια, ρε.
2: Το είπε τέλεια.
3: Το είπε τέλεια.
2: Ωραία, μπράβο.
3: Δώσε στο φορτούνι να το πει. Δώσε, σε παρακαλώ, να το πει.
1: Όχι, να το πει. Δεν θα λες την Αθηνά, να το πει κι εσύ. Έλα, πάμε.
3: Το γλωσσοδέτη του καιρού λοιπόν σήμερα.
2: Αυτό εδώ είναι αυτό.
3: Αυτό εκεί το προτελευταίο.
2: Α, το πιο δύσκολο.
3: Αυτό είναι, αυτό είπα.
2: Ηλιοφάνειο βορειοδυτικό ποφόρο μπερδαμάτο σύννεφο θερμοκρασίο διάδαμα κινηστικό σημείο.
1: Σηκώθηκε. Έχασα Χριστούγεννα. Έχασα καλά, μόνε μου.
2: Κέρδισα.
1: Να μας ανάρθει.
3: Μόνος. Μόνος. Τι κέρδισες, δε. Χάλια το πες.
1: 2-10-68-35-7-22. Ανοίξαμε τις πύλες της λέσχης των καμένων ποιητών. Υποδεχόμαστε τους παλιούς και νέους ποιητές μας, τα παλιά και νέα μέλη. Για περάστε, για περάστε να διαβάστε το ποίημα με τη λέξη γλώσσα, παρακαλώ.
4: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η Λέσχη άνοιξε τις πύλες της.
1: Η Λέσχη των καμένων ποιητών.
0: 2-10-68-35-7-22. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, ή να σας υπενθυμίσουμε ότι παίζουμε με τη Λέσχη των καμένων ποιητών και πρέπει να μας καλέσετε και να μας πείτε ένα ποίημα με τη λέξη μέσα γλώσσα.
2: Προλαβαίνετε τώρα να το σκαρώσετε όσο
0: να το σκαρώσετε, βεβαίως. Για να δούμε λοιπόν, να υποδεχτούμε τον πρώτο μας ποιητή ή ποιήτρια. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
3: Η Περσεφόνη είμαι.
0: Έλα, Περσεφόνη μου, τι κάνεις, γλυκιά μου?
3: Καλά, παιδιά μου, είστε καλά?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εσύ?
3: Και εγώ είμαι καλά.
0: Μπράβο, χαιρόμαστε για σένα. Έγραψες ποίημα?
3: Βέβαια.
2: Γιατί τώρα, να ξέρεις, συζητάμε όλη μέρα για το Met Gala, το οποίο είχε τι θέμα? Είχε θέμα κάτι με την τέχνη.
0: Costume art.
2: Art, οπότε...
0: Όχι, art is fashion. Η fashion is art.
4: Costume art. Είχε, ήταν το θέμα του Met Gala.
2: Ναι, λοιπόν. Art is fashion. Οπότε, και επειδή ξέρουμε ότι το δικό σου θα είναι masterpiece, διαμάντι το ποίημα, περιμένουμε με αγωνία. Είναι art.
3: Ωραία.
2: Πάμε.
0: Για πάμε.
3: Λοιπόν, δεν έχει ούτε ένα κόκαλο. Μα κόκαλο σ' αφήνει. Τη βάζεις μες στο στόμα σου, ωραία γεύση δίνει.
0: Ναι.
3: Είναι μικρή, είναι υγρή, είναι μακριά και ρουζουλή.
0: Ωπα.
3: Παίξτε να μες στα δόντια σου και θα είναι η γεύση της καλή.
0: Μάτσα,
3: βάλτε πάνω στη γλώσσα σου για να σου φύγει μπίχλα. Είναι ωραίο να μασάς καμιά φορά μια τσίχλα.
0: Έλα ρε Περσεφόνη. Είστε ψωχόλια σας πρωί.
2: Και νομίζουμε ότι... Και νομίζω ότι είναι γρανίτα.
0: Έφτασε η στιγμή της να νικήσει, νομίζω, της Περσεφόνης.
4: Βέβαια έφτασε.
2: Προφανώς και κέρδισε.
0: Βέβαια έφτασε. Έλα, Περσεφόνη. Είναι το time το σωστό να πάρεις.
4: Συγχαρητήρια, κορίτσι μου.
0: Βάλτε να με στο στόμα σου, γιατί είναι ωραία η πίτσα. Της Pizza Fan. Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Δύο πίτσες κέρδισες. Γιατί πότε μια γεύση, Περσεφόνη μου, γίνεται εμπειρία? Όταν βρίσκει το τέλειο τέρι της. Και η νέα πίτσα Μαργαρίτα Lime από την Premium Ethnic σειρά της Pizza Fan έχει την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου.
2: Μπράβο, Περσεφόνη.
3: Παιδιά, είστε καλεσμένοι να φάμε μαζί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κάποιος μας κάλεσε στο τραπέζι, ρε.
4: Σωστό.
0: Τόσες πίτσες έχουμε δώσει.
2: Πάμε για πίτσα πάρτι. Τέλεια.
3: Και έτσι, Βασίλη, σας περιμένω.
2: Πού, προς τα πούμε για να έρθουμε?
3: Κυπούπολη.
2: Κυπούπολη, ωραία.
0: Ερχόμαστε.
2: Θα πάμε.
3: Έτσι.
2: Φιλάκια.
0: Φιλιά, γεια σου, Περσεφόνη.
3: Ευχαριστώ.
5: Πρωινό στο ρυθμό 949.

0: γίνεται.
1: Έμαθα φήμες, ναι, φτάσανε στα αυτιά μου ότι πήγατε και παίξατε σε κάποιο τηλεπαιχνίδι.
2: Παναγία μου, κυκλοφόρησαν.
0: Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε.
1: Με αντιπάλους, ναι, και τους ξεπαστρέψατε.
0: Δεν ξέρω.
2: Όχι,
0: όχι, δεν ξέρω.
1: Όχι.
2: Τι, και κερδίσαμε.
0: Σάββατο θα δούμε.
1: Ένα, μην πω κάτι καλό για σας.
0: Θες να πιστέψεις ότι ξεπαστρέψαμε.
1: Θέλω να πιστεύω ότι ήσασταν οι καλύτεροι.
0: Κάποια πράγματα δεν τα ξέραμε.
1: Εντάξει. Θέλω να πιστεύω ότι ήσασταν οι καλύτεροι.
0: Πήγαμε με όλη μας την ψυχή. Αυτό μπορούμε
1: θα
0: να πούμε.
1: Θα εμφανιστείτε κάπου να το διαφημίσουμε.
0: Στο Αδύναμο το στο Open.
1: Έτσι.
0: Το Σάββατο παίζουμε ραδιοφωνική παραγωγή από ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας.
2: Θα σας πω μόνο.
0: Από το Ρυθμό πήγαμε εγώ, ο Βασίλης Φορτούνης και ο Γιάννης Κατινάκης. Βάλτε με τον νου σας τι έχει γίνει.
2: Θα σας κάνω ένα spoiler.
1: Τι.
2: Τέθηκε η ερώτηση στο Γιάννη Κατινάκη πόσο κάνει 25 επί 5. Μόνο αυτό θα σας πω.
0: Την απάντηση μην την πεις.
2: Όχι, ρε, δεν θα πω.
1: Δεν θα την πει.
2: Τι να πω.
1: Το πουλάει.
0: Φαντάζεσαι τώρα Φαλίδου, Φορτούνη και Κατινάκη να
1: πιστεύω
0: ως προσωπικό ρυθμό.
1: Ότι κάνατε θράψη.
0: Α, δούμε.
1: Όπως η Θεοπούλα στο Παρίσι.
0: Ήμασταν πολύ ωραίοι.
1: Είμαι 100% σίγουρη. Ναι. Δεν περίμενα τίποτα λιγότερο από εσάς.
0: Ψησίματα, βαψίματα. Πένα.
2: Χαμός.

0: Λοιπόν, ο χάρτης έφτασε ως εδώ. Δεν δείχνει πέρα πάνω. Περαιτέρω. Περαιτέρω και παραπάνω. Περαπένω.
1: Ήταν όλη μέρα γλωσσοδέτης.
2: Μαζί μας εδώ ήταν για τις τρεις προηγούμενες ώρες και η Vodafone, μιας και το 27 ξεκινάει αυτός ο περιορισμός στα social media για τα παιδιά. Σε έναν κόσμο που συνεχώς είμαστε online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις, εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους. Περισσότερα μαθαίνουμε στο vodafone.gr.
0: Φεύγουμε, yes. Πολλά φιλιά, να έχετε μια υπέροχη ημέρα, ο καιρός είναι τέλειος, μπορείτε να πλύνετε, να πλώσετε, να μαζέψετε τα καλοκαιρινά, να σηκώσετε τα χειμερινά, να βάλετε αντισκορικά, όλα αυτά.
1: Όλα αυτά και αύριο ραντεβού 7 με 10 με την καλύτερη παρέα του Ρυλικού.
2: Ακριβώς, έρχεται η Μαντώγα Στεράτου.
3: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση.

0: Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε πρώτοι και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
0: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη MasterCard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
4: Προκόπη! Πού ήσουν?
5: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
4: Μολόγα, Προκόπη.
5: Ήμουν στο Γερμανό.
4: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
5: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
6: Για σοβαρές επισκευές.
0: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένη.
1: Η ώρα στο νησί είναι 10. Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.

9.39. Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr. Νησί 939.

εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: τώρα στο νησί είναι 2. Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.
1: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός 949.
2: Τα παιδάκια μου, τα όμορφα, τα ναζιάρικα, τα τσαχπίνικα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και για τρεις ολάκυρες ώρες τι θα ακούς? Γιάννη Κατινάκη θα ακούς. Και εννοείται επιτυχιάρες, γιατί και σήμερα σου έχω ετοιμάσει υπέρεκ πομπάρα. Τριτούλα σήμερα, πόσο του μηνού έχουμε καλέ? Έχουμε 5 με το συμπάθειο. 5 Μαΐου σήμερα έχει μπει για τα καλά η άνοιξη. Πάει ο καιρός ο απέσως που είχε χιόνια, παιδιά. Το διάνυσε ότι χιόνιζε Μάιο. Έρχεται η Δευτέρα παρουσία, τελειώσαμε όλα. Αλλά τώρα για λίγο μες στα νορμάλ μας, με ήλιο και ζέστη. Και ξεκινάω με κέφι και ρί Ελληνίδου. Εξηγήστε μου εσείς

Εδώ, εδώ, εδώ. Μόνο στο ρυθμό 949. Γιατί εδώ θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και για τρεις ολάκερες ώρες θα ακούσεις και Γιάννη Κατινάκη, που έχω πάρα πολλά κέφια σήμερα. Ανοιξιάτικος και κεφάτος. Και μέχρι και τις 5 έχουμε να κάνουμε πάρα πάρα πολλά. Να δώσω τα φιλιά μου στον Θανάση, που μόλις μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας 6937-949-949. Και παιδιά μου, σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει, χτες έγινε το Met Gala. Τι είναι αυτό? Ακριβώς δεν έχω καταλάβει. Στις Αμερικές γίνεται και μαζεύονται όλοι διάσημοι και ντύνονται σε τα καρναβάλια. Πήγε λοιπόν η Μαντόνα εχθές και έβαλε μια ψαρότρατα στο κεφάλι της, με τη Μανταλένα πάνω στο κεφάλι. Μα είναι δυνατόν? Πού πας, κυρά μου, με τη βάρκα, με το καράβι στο κεφάλι? Πού θα πας, στη Λαϊκή για ένα ποτό? Θα πας για ένα φαγητό? Ή ο Bad Bunny σαν τα κρύα τα νερά κοιμήθηκε συνταξιούχος του ΟΓΑ? Δίθηκε 80χρονος. Γιατί, παιδιά, με τη μόδα έχουμε λίγο ξεφύγει, αισθάνομαι. Έχουν γίνει και όλα και μας έχει πιάσει μια τρέλα. Η άλλη βάζει καράβια, βάζει ένα αγροτεμάχιο, βάζει ένα φέρετο. Όχι, παιδιά, λίγο πιο απλά πραγματάκια προτείνω εγώ. Λίγο πιο απλά. Πες μου και εσύ τη γνώμη σου, εδώ είναι το Viber μας και το βλέπω, περιμένω το μήνυμά σου. 6937-949-949. Και όσες εσύ μου στέλνεις, σε στέλνω κι εγώ στην Ιουλία Καλυμάνη, η οποία είναι έτοιμη να ερμηνεύσει. Με ξόδεψες, ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο η γάργαρη φωνούλα μου πάλι στα αυτάκια σου.

0: Πόλη, τις Πέρκες και τις Μαρίδες από το Αιγαίο και πάρε μας τα μυαλά, γιατί είσαι η μία, η μοναδική, η απόλυτη. Αναβήσει λοιπόν στο ρυθμό 949, γιατί εδώ θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και να ευλογήσω και τα γένια μας, το Αιγαίο πρώτος εδώ το άκουσες αποκλειστικά στο ρυθμό 949, έτσι. Κλείνει η παρένθεση και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου για τρεις ωρίτες να περάσουμε εξαιρετικά. Τριτούλα σήμερα, ηλιόλουστη, 5 του μήνα με το συμπάθειο και έχω πάρα πολλά κέφια. Και οφείλω να ενημερώσω, γιατί τώρα που είναι καλοκαίρι και περνάνε και τα χρόνια αντικειμενικά, δηλαδή κυλούν σαν γάργαρο νερό. Πρέπει να φροντίζουμε και το δέρμα μας να μην επέλθει η πατσούρα. Γι' αυτό έρχεται η Φρέζιντερμ και σου λέει θα σε σώσω. Για την πρώτη φορά ενσωματώνει στη φόρμουλά της φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγερατικός ορός. Με υπερανάλαφρη υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση, σαν φτερό, σαν πούπουλο, σαν άνεμος. Χωρίς ίχνος λιπαρότητας, έτσι, και χωρίς να βαραίνει και το δέρμα. Φρέζιντερμ και τα μυαλά στα κάγκελα για να μοιάζουμε όλοι 3,5 ετών. Και αφού ενημέρωσα, περνάω έτοιμος σε διαλυματάκι, 5 λεπτάκια. Εσύ όμως θα με περιμένεις, δεν θα φύγεις, γιατί σε λίγο θα με πάλι μαζί σου και σου έχω πάρα πολλά πράγματα.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Είστε έτοιμοι για swinging?
3: Θέλω να σας πω ότι στο εξωτερικό αυτό σαρώνει.
2: Η γνώμη μου είναι ότι για να φτάσει ο άνθρωπός σου να κάνεται swinging και αυτό, πάει να πει ότι ερωτικά δεν του κάνεις τίποτε αίσθηση. Δεν σε θέλει.
4: Προτιμάς να πηγαίνει κρυφά πίσω από την πλάτη σου?
2: Όχι, προτιμώ να μην πηγαίνει με άλλες γυναίκες.
3: Υπάρχουν κρουαζιέρες με χιλιάδες άτομα μέσα. Υπάρχουν πάρτις που γίνονται και έρευνες συνεχώς. Αυτό μην το αμφισβητείς. Ποτέ μιλές ποτέ.
2: Καλά να περνάτε. Να
4: φέρνετε
2: και ταινίες για την αυτεία στο πλοίο. Στο πλοίο ειδικά που πάνε και κάνουν.
4: Ακούω
3: το πλοίο να
4: δείτε. Το κρουαζιέρο είναι μεγάλο, δεν κουνάει.
2: Κουνάει άλλος όμως.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.
6: Α,

0: κυκλοφορία.
1: Neon Dating Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου Σταθμός Ωμέγα σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού, το Athens Street Food Festival.

0: είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ. Τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
6: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr.

Βρε καλώστα, βρε καλώστα. Εδώ είσαι στα καλύτερα, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, αποκλειστικά και μόνο επιτυχίες, και μέχρι και τις 5 τη γάργαρη φωνούλα του Γιάννη Κατινάκη, που είμαι εδώ μέσα στα κέφια και σε περιμένω για να περάσουμε το πιο ωραίο μεσημέρι της ζωής σου. Μάιος πια, έχουμε μπει και τα καλά στις ζέστες, το καλοκαίρι είναι στη γωνιά και μας κλείνει το μάτι. Η θερμοκρασία πόσο να έχουμε, 25, 30, 35 βαθμούς. Αρχίζουν και οι υδρότες, τα αποσμητικά πρέπει να γίνουν ο καλύτερος φίλος μας. Ωστόσο έχουμε καιρό να τα πούμε αυτά, γιατί μέχρι και τις 5 έχω πολλά να λαλήσω. 6 9 37 9 49 9 49 το Viber μας, και να δώσω τα φιλιά μου τα ρουφιχτά στη Μαριάννα και την Άνση που μόλις μου στείλανε, και για τη συνέχεια σας έχω τα καλύτερα. Δυναμώστε την ένταση, γιατί η καψούρα είναι εδώ παρέ με Θοδωρή Φέρη, και είπες για αυτούς που είπαν, και τελικά τα έχουμε ξαναπεί.

0: Και ρωτώ τώρα εγώ, Έρμος, έχεις γνωρίσει εσύ άνθρωπο να πεις αυτός ή αυτή? Τέλειος καλέ, δεν θα άλλαζα τίποτα, γιατί το λέει και ο Πέτρος. Μην όπως είσαι, μην αλλάξεις τίποτα. Όχι αγάπη μου, να αλλάξεις. Να αλλάξεις πάρα πολλά. Να με απαντάς όπως πρέπει, σωστά και γρήγορα. Να πλένεσαι, να πατάς τα καζανάκια σου και πάρα πολλά ακόμα έχω να πω. Μπορεί να φτιάξω 18 ρουμπρίκες. Να αλλάζουν οι άνθρωποι, παιδιά, να εξελισσόμαστε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης με κάποια νεύρα μέχρι και τις 5 για 2 ώρες ακόμη θα σου κάνω παρεούλα. Εννοείται περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber, γιατί με έχεις ξεχάσει. Έλα, έλα, πάρε κινητό 6937-949-949 και όσο μου στέλνεις, εγώ θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ ωραίο, γιατί 9 και 10 Μαΐου το Supreme με τα υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά Supreme Infinity και Supreme Infinity Infinite Infinite, συγγνώμη, το αγγλικό δεν το κατέχω ο άνθρωπος, και Supreme Elixir θα βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο Smart Park με ένα stage ειδικά αφιερωμένο στη γιορτή της μητέρας. Και χειροκροτώ και μπράβο στις μανούλες που μας αντέχουν και κουβαλάν τα βάρη μας ως σαν τον Άτλαντα. Για 2 μέρες λοιπόν γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Και εννοείται δεν πρόκειται κι εμείς να λείπουμε από εκεί. Γιατί Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο, γιατί το κορίτσι μας, η Μαντόγα Στεράτου, θα εκπέμπει live από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 2. Να πας και μην το χάσεις. Γιατί θα χάσεις, περνάω κι εγώ σε ένα διαλυματάκι μικρουλάκι για να σου λείψω και σε λίγο επιστρέφω δρυμύτερος με πάρα πολλά πραγματάκια.
1: Υπάρχουν στιγμές που αν έπρεπε να περιγράψεις τον εαυτό σου θα το έκανες με ένα τραγούδι. Γιατί λέει όσα νιώθεις, όσα σκέφτεσαι ή όσα προσπαθείς να θυμίσεις τον εαυτό σου. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι θα φέρνεις στον εαυτό σου αυτή την περίοδο. Εκείνο που σε εκφράζει τώρα ή εκείνο που έχει ανάγκη να ακούσει. Στείλ το μηνύμα στο

0: 10 το βράδυ στο ρυθμό 949.
1: Προκόπη! Πού ήσουν?
2: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
1: Μολόγα, Προκόπη.
2: Ήμουν στο Γερμανό.
1: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
2: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
3: Για σοβαρές επισκευές.
4: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
5: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω.
6: Και τι να δω. Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό. Γλυκό. Ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
11: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με άνδρο.
14: Νησί 939.
15: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
16: Όπα. Μισό. Ραφίνα άνδρος σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα τίνω σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
13: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα.
17: Απολαύστε ταχύτητα.
16: Και οι επιστροφές?
17: Από άνδρο 24 ευρώ και από τίνω 34 ευρώ.
16: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
17: Φυσικά. Μα πού πας?
16: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
17: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
17: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
18: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
19: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
20: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
21: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
22: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
23: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
24: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεγά.
23: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
24: Χιλιάδες προσωπία.
23: Μια εκπομπή,
0: χίλιες στιγμές.
1: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
2: Σίγουρα έχω κρύψει.
0: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
25: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
25: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
25: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
25: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
25: Τι?
6: Είπε μπα.
25: Είπε μπαμπά.
6: Όχι.
25: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
25: Μπάλα.
6: Ναι.
25: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
25: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
26: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
27: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τι μου γίνεστε, παιδάκια μου, τι μου γίνεστε. Ελπίζω να είμαστε όλοι εδώ συντονισμένοι στο ρυθμό 949, γιατί αν θέλουμε να περάσουμε καλά, μία είναι η λύση, ένας είναι ο δρόμος. Μόνο ρυθμός, γιατί εδώ πέρα ακούμε μόνο επιτυχίες και Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 5. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να ξεχνάς ότι εντός ολίγου θα σε βγάλω στον αέρα, να πούμε τα δικά μας, να κάνουμε τις ζουζουνιές μας και εννοείται να κερδίσεις το δωράκι σου. Εξαιρετικός καιρός και σήμερα, είναι πραγματικά για μπικίνι και μονοκίνητο, λέω τόσο καιρό, αλλά σήμερα είναι για παραλία και κορμιά γεμάτα αρμύρα, είναι για Στάσου Μίγδαλα, είναι για Ναθαναήλ Βόγλη. Είναι για τέτοιες καταστάσεις. Ωστόσο, αν είσαι στο δρόμο σου, έχω τα καλύτερα και ξεκινάω με Κατερίνα Λιόλιου και μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Δώσε ρε Κάθριν.

βεβαίως είσαι εδώ, εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και θα ακούσεις και Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 5, γιατί αυτό σου έλεγε, με αυτό θα πορευτείς. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν, εδώ είμαι και θα είμαι μαζί σου για να περάσουμε εξαιρετικά. Και είμαι εδώ φυσικά για να μιλήσουμε και επιστημονικά, διότι εγώ μελετάω για την εκπομπή αυτή και άκου τώρα τη βαθιά επιστήμη. Διότι πήρε με το μάτι μου και με το ποτό θα έγινε γαρίδα, ότι, δεν μπορώ, ότι η μόμια τούτου των χαμών είναι, λέει, βαλσαμωμένη σε αιώνια στήση. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται? Γιατί δεν έψαξα, θα σου πω γιατί δεν έψαξα, γιατί ήρθε κατευθείαν ο πόνος και ο οδυρμός μέσα μου, γιατί λέω, παλεύεις με Μπάμπη Νίκο Βαγγέλη Κώστα και λες, α, τι να γίνει τώρα, παλεύεις εκεί πέρα, γίνεσαι εσύ, είναι πολεμίστρια και Μουλάν και ίσα που γίνεται δουλίτσα και του Τουταγχαμών είναι σε αιώνια στήση 90 μοιρών μάλιστα. Οπότε, φίλοι και φίλε, αν για κάποιο λόγο περνάς δύσκολα, είσαι απελπισμένος από τη σχέση σου, ο Τουταγχαμών είναι εκεί σε μια πυραμίδα, έτοιμος να γίνει η δουλίτσα σε περίπτωση που χρειαστείς κάτι. Λέω εγώ τώρα, με παίρνει κάποιος τηλέφωνο ή το εσουρού ή μπίλι τσουκαλάθερη με τόση ποιότητα. Και αφού τα είπα λοιπόν και εξαλάφρωσα, περνάω σε Σταβέντο και Αλεξάνδρα, αναδρομικά αν δεν έχω απολυθεί, ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο επιστρέφω με παιχνίδι, γιατί ήρθε η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου. Δυνάμωσε την ένταση και τα καλύτερα σου έχω βρε, τα καλύτερα.

0: Ρυθμός 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή

0: Εδώ κολλάει το «Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό, περιστεράκι στον ουρανό». Έλα και είσαι εδώ στα καλύτερα. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5 για να με χορτάσεις. Και έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε. Και τώρα ήρθε η ώρα να παίξουμε, γιατί είμαι πάρα πολύ παιχνιδιάρης. Να παίξουμε και φυσικά να σε βγάλω στον αέρα για να κερδίσεις το δωράκι σου. Οπότε τι κάνεις? Παίρνεις τηλέφωνο αναχείρας. Έρνα σε βλέπω, μισέρνεσαι, μην κοιμάσαι. Μπράβο, και τώρα πληκτρολογείς. 2-10-68-35-7-2-2. Άλλη μία για να το θυμηθείς. 2-10-68-35-7-2-2. Με καλείς τώρα για να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου. Και όσο είσαι με καλείς, εγώ θέλω να σου πω ότι το σουπλίν στις 9 και 10 Μαΐου θα βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο Smart Bark με ένα stage ειδικά αφιερωμένο στη γιορτή της μητέρας. Και εννοείται η Μαντόγα Στεράτου θα είναι εκεί για να εκπέμπει ζωντανά από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 2. Έχω γραμμούλες για να δω. Κάτι γίνεται, θέλω κι άλλες όμως. Θέλω κι άλλες κι άλλες. Πάμε λίγο. 2-10-68-35-7-2-2 για να βγεις και να πάρεις το δωράκι σου. Έφυγα για διαλυματάκι και επιστρέφω με ακροατόπουλο.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω.
0: Γιατί να δω, μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons, coupons.
0: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή. Οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League.

0: Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Γκλώριο.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
5: Mastercard Day.
6: Σωστά.
2: Πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
5: Happy Mastercard Day!
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Ήρθα, εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Όμως τώρα είναι η ώρα να σε βγάλω στον αέρα, να πούμε τα δικά μας και εννοείται να κερδίσεις το δωράκι σου. Έχω κορίτσαρο να με περιμένει στη γραμμή και κατευθείαν του λέω την πιο γλυκιά. Καλησπέρα! Έλα!
10: Καλησπέρα!
2: Από πού με καλείς? Από Υλικοφόρο, ακούω ανέμους και μελτέμια.
10: Αυτή τη στιγμή από το δρόμο.
2: Σε ποιο δρόμο είσαι? Στην κακιά σκάλα? Τι?
10: Στη Φιλαδέλφεια, την εκστατική είμαστε.
2: Τώρα υπάρχει...
10: Σταματάω ένα λεπτάκι να μιλήσω.
2: Το Φιλαδέλφια το πιάσα, το άλλο δεν το πιάσα.
10: Λέω στη Φιλαδέλφεια είμαι, στο δρόμο. Τώρα σταμάτησα για να μιλήσουμε.
2: Συγγνώμη φίλοι μου, γιατί βλέπω ένα κουνούπι μπροστά μου στο στούντιο που δεν είναι κουνούπι. Είναι τυρανόσαυρος, θα μας πιει το αίμα. Θα ριμουλγκώ με αίμα θέλει αυτό. Φύγε κακό κουνούπι, φύγε να χαθείς ρημαδιασμένο. Τι, είναι το καλοκαίρι τώρα, κατάλαβες?
10: Έπιασα.
2: Τώρα τελειώσαμε. Ένα φιδάκι, ρε παιδιά, παραγωγή του ρυθμού, ένα φιδάκι. Πώς σε λένε, φίλη μου?
10: Στέλλα.
2: Γιατί όλα με μια μελαγχολία μου τα λες? Είναι Φιλαδέλφια. Στέλλα. Και σιγά σιγά πάρει καθίστηση. Λίγο θα μου τα πεις από το μνήμα. Λίγο πιο χαρά, χαρά. Κέφι, κέφι θέλω.
10: Εντάξει.
2: Για πάμε από την αρχή.
10: Γυρίζω από τη δουλειά. Γι' αυτό.
2: Ναι, αλλά επειδή γυρίζει πρέπει να είσαι χαρούμενη.
10: Σωστά.
2: Πας τώρα σπίτι για ξύσιμο. Πάμε άλλη μια. Πώς σε λένε λοιπόν?
10: Στέλλα.
2: Τόση χαρά μας παρέσυρες τώρα, Στέλλα μου. Και με τι ασχολείσαι?
10: Είμαι κοινωνική λειτουργός.
2: Δηλαδή?
10: Δουλεύω σε σχολεία. Έτσι βοηθάω τα παιδιά, τους γονείς.
2: Και ποιος χρειάζεται περισσότερη βοήθεια, τα παιδιά ή οι γονείς?
10: Εμείς.
2: Εσείς. Έγινε. Αυτή είναι η σωστή εξήγηση, να πούμε. Είσαι έτοιμη να παίξουμε, Στέλλα? Θα ακούσεις μια τάκα από μια σειρά και πρέπει να μου βρεις τη συνέχεια. Θα βοηθήσω, μην αγχώνεσαι και όλα θα πάνε καλούτσικα.
10: Ωραία.
2: Και τρία και δύο και ένα και φύγαμε.
11: Για πότε μαθαίστηκε? Από παντού παίρνω γιαθιές.
12: Μου σ' αγαπάει κι όλος ο κόσμος, Κορίνα. Ήταν όμως ξαφνικό, ρε παιδί μου. Πότε σου κάνει πρόταση γάμου?
11: Κοίτα, την πρόταση δεν μου την έχει κάνει ακριβώς, γιατί το περιστάνεται δύσκολη. Είναι δηλαδή θέμα χρόνου.
2: Είναι δηλαδή θέμα χρόνου. Να δώσω δύο επιλογές?
10: Ναι.
2: Βεβαίως τον κουμπάρο εγώ τον έκλεισα ή βεβαίως τον ηθικό εγώ το παρήγγυλα? Το παρήγγυλα.
10: Λοιπόν, έτσι όπως το ακούω.
2: Ναι, για άκουμε καλά.
10: Και μιλώντας για την Κορίνα, θα πω τον κουμπάρο εγώ τον έκλεισα.
2: Τόση ανάλυση για να μου πεις αυτό τώρα, θέλεις εσύ?
10: Το νηφικό.
2: Μα φίλοι, με τρελαίνεις! Με τρελαίνεις τώρα!

0: και μετά δεν είσαμε ρόλοι, τόσο και εκεί θα μου βάλουν και χέρι. Και όχι αυτή που θέλω για να χαρώ κιόλας, οι διευθυντάδες. Τι να σε κάνω, δεν θέλω να χάνει κανένας για να έχουμε ακραματικότητες. Παλεύω με ό,τι μέσο έχω. Κέρδισες ωστόσο, φίλη μου.
1: Ωραία, ευχαριστώ.
0: Έχω σημειώσει το στοιχείο σου, θα σου στείλουν μήνυμα για τις λεπτομέρειες και τα υπόλοιπα. Και πολλά πολλά φιλάκια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Στελίτσα μου. Και φύγαμε εμείς για την απόλυτη αναβίση και εξαίρεση.

0: Παρακαλώ, Ηλία. Ναι.
1: Φοβάμαι τη ζωή. Επίστεψε με τα χοβαρή.
0: Με ποιον?
1: Με τον εαυτό.
0: Με τρελαίνεις. Ηλίας Βρετός λοιπόν εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για μία ωρίτσα ακόμα, Γιάννης Κατινάκης, το φιλαράκι σου ως φίλος, σύντροφος και συνοδοιπόρος για να περάσουμε ένα εξαιρετικό μεσημέρι Τρίτης. Επαναλαμβάνω το Viber μας γιατί θέλω πολλά μηνυματάκια, ωστόσο τα φιλιά μου στην Άννα που μου έχει στείλει, 6937-949-949, και εγώ σε ενημερώνω όσο φίλο για τα καλύτερα, γιατί 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival. Λοιπόν, Powered by Day, ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Εκεί πέρα που η παράδοση συναντάει τα σύγχρονα, τα vibes. Στη σκηνή λοιπόν του OPA Festival, Powered by Day, θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Όρτα Ρότα, βεβαίως τα λέω τα αγγλικά συγκλονιστικά, έτσι, η Σουρλουλού και η Βουκολική Διαταραχή. Να πας να περάσεις εξαιρετικά και εγώ περνάω σε διαλυματάκι έτσι για να σου λείψω λίγο και να σε καψουρέψω και σε λίγο πάλι μαζί σου.
2: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση.

0: κυκλοφορία.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου, Σταθμός Ωμέγα, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα, από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού.
3: Νησί 939. Η ώρα στο νησί είναι 4.
4: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
2: Πλήρωτη του Λόρκα. Σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Φινάλε και η ενέργεια απογειώνεται. Οι Μετάλλικα έρχονται στις 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο για ένα επικό live. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
6: Και του έφραν και του τα μπαμπά.
7: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Ergo κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
8: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
9: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
8: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
9: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
8: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
9: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
8: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
9: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
10: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
11: Μόνος του! Κάτω! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr, κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Αντένα και το Αντένα Plus.
14: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο ρυθμός 940 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη Μαντόγα Στεράτου για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
15: Είσαι εδώ.
16: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπερίοδου ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
17: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

Γεια σας παιδάκια μου, γεια σας ακροατάκια μου, γεια σας και χαρά σας. Είστε εδώ που πρέπει να είστε στο ρυθμό 949. Και γιατί είστε εδώ? Διότι εδώ θα ακούσετε μόνο επιτυχίες και για μία ώρα ακόμα, Γιάννη Κατινάκη, γιατί έχω πάρα πολλά να σου πω. Όμως ξεκινάω δυναμικά με αποκλειστικότητα, γιατί στο ρυθμό 949 σου έχουμε πάντα και μόνο τα καλύτερα. Νίκος Μακρόπουλος για να επέλθει καψούρα all over your body με νέα τραγουδάρα Επίθεση. Οπότε τώρα τι κάνεις? Δυναμώνεις ένταση, άσε κινητό, γιατί μπορεί να παρασυρθείς και να στείλεις μήνυμα στο γαϊδούρι το πρώην. Κινητό στην άκρη και απολαμβάνεις Νίκο Μακρόπουλο αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Ακολουθούν και άλλες επιτυχιάρες και σε λίγο πάλι μαζί σου. Δώσε Νικολάρα μου, δώσε και σώσε.

0: με κλείσει. Δώσε σάκι μου φυλακίσει. Αντικειμενικά τώρα δηλαδή, σου έχω πάντα τα καλύτερα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5 για να περάσουμε εξαιρετικά. Όπου και είσαι, στην κίνηση, στο δρόμο, στη δουλειά είτε στο σπίτι, σου στέλνω πολλά πολλά γλυκά φιλιά και κουράγιο. Γιατί ακόμα τρίτη καταλαβαίνω υπάρχει μια μιζέρια και λες, τι εγώ λίγο θα έχω να βγω Παναγιά μέχρι την Παρασκευή. Υπομονή αδέρφια, υπομονή και ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Να δώσω τα φιλιά μου στην Γεωργία που μόλις μου. Ξέχασα να μιλάω, τελείωσα. Που μόλις μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας, στην Αλεξία που μου λέει πολλά φιλιά από Βιέννη με αυτή Dan International, και στον Γιώργο που μου στέλνει μου στέλνει φωτογραφία με την κοπέλα του. Πάρα πολύ ωραία. Τα φιλιά μου σε όλους λοιπόν, και περνώ σε αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη, γιατί όσο ζω μαζό ακολουθούν υπερεπιτυχιάρες, και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου για να κάνουμε πανικό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

0: Και τη Γαρμπή αγαπημένη, εσένα μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης για λίγο ακόμα μαζί σου. Μία συννεφιά βλέπω ξαφνικά που δεν μ' αρέσει καθόλου. Μην ευρειάσω τώρα, ωστόσο δεν πέφτουμε, ανεβαίνουμε. Και να δώσω πάρα πολλά φιλιά στον Γιώργο, στη Ρούλα που μου λέει η μέρα είναι υπέροχη πάντα μαζί σου Γιάννη. Ω, μερσή Ρούλα μου. Και στη Λαμπρινή που μας λέει μας φτιάχνει την διάθεση. Θέλω κι άλλα μηνυματάκια στο 6937 949 949. Έχει μπει και η Άννα Ζυρδέλη στο στούντιο. Γεια σου Άννα μου. Και περνάω σε ένα διαλυματάκι μικρούλι. Πόσο? 1, 2, 3, 4, 5 με το συμπάθειο λεπτάκια. Εσύ όμως εδώ θα μείνεις και θα με περιμένεις.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί 9:40 ήσουν μόνος στο αυτοκίνητο?
2: Ναι, πήγαινα δουλειά.
1: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο? Γιώργο.
2: Ο ρυθμός 949 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
3: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
11: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την πάγια.
13: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια.

0: σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
1: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
2: Η Λένα Ζευγαρά στο Vogue Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.

Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίνη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

Γεια σας και καλησπέρα και πάλι Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης για λίγο ακόμα μαζί σου για να περάσουμε εξαιρετικά. Ηλιόλουσος ο καιρός, Τρίτη σήμερα, λίγο μίζερη ημέρα, αλλά δεν πειράζει αδέρφια μου. Μαζί θα το περάσουμε και αυτό. Έχω και τα λάνια μου στο στούντιο, εξαιρετική παρέα. Αλλά πριν φύγω, όπως και δίποτε πάρει κινητό αναχείρας και στείλει μου μηνυματάκι στο Viber μας 6937 949 949. Και εγώ έτσι πριν φύγω σιγά σιγά, σε αποχαιρετώ με κέφι γιατί σου έχω ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Δώσε ρία, ανέβασε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Λοιπόν, σε αποχαιρετώ λοιπόν εδώ από το ρυθμό 949, εδώ που ακούζουν μόνο επιτυχίες. Τρεις ώρες κάναμε παρεούλα, Γιάννης Κατινάκης, και τώρα σε παραδίδω στα αλάνια μας Αλέξη Μαρκάζο και Άννα Ζερδέλη. Άννα Ζερδέλη και Αλέξη Μαρκάζο μέχρι και τις 8, και τώρα η Άννα θα σε γλυκοφιλήσει.
1: Μουα.
2: Πόσο αλάνι είσαι στα αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζερδέλη. Καθημερινά 5 με 8 απαντάς σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το roasting πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανόμετρο σου βαθμολογεί με αυστηρότητα και το πιο γνήσιο αλάνι περνά στο μεγάλο τελικό. Είσαι έτοιμος να δείξεις πόσο αλάνι είσαι? Ο μεγάλος νικητής κερδίζει ένα ταξίδι για δύο στη Μάλτα με το 1824.gr. Όσο νωρίτερα, τόσο φθηνότερα. Τα αλάνια. Καθημερινά 5 με 8. Στο ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
5: Με στόχο να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στο Final Four της Αθήνας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο απόψε τη Μονακό στο Μοντε Κάρλο. Οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι προηγούνται με 2-0 στη σειρά των Playoffs, θέλουν να δώσουν το τελειωτικό χτύπημα στους Μονεγάσκους σε μια αναμέτρηση που δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Ward, που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση. Από την πλευρά της, η Μονακό θα παραταχθεί με σημαντικές απουσίες, με τους Διάλο και Τάις να μην υπολογίζονται απόψε. Στην Premier League, η Manchester City στραβοπάτησε στην έδρα της Everton μετά το τελικό 3-3, αποτέλεσμα που την αφήνει με παιχνίδι λιγότερο στο πλην 5 από την πρωτοπόρο Arsenal. Βραδιά Champions League απόψινή, καθώς η Arsenal φιλοξενεί στις 10 την Ατλέτικο Μαδρίτης, με τις δύο ομάδες να μάχονται για την πρόκριση στο τελικό μετά το 1-1 στον πρώτο ημιτελικό στο Μετροπολιτάνο.
4: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνεται μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
7: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
8: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεγιά.
4: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
8: Χιλιάδες προσωπία.
4: Μια εκπομπή, χίλιες στιγμές.
9: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
10: Σίγουρα έχω κρύψει.
4: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αντένα.
11: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Bosch, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste, και δεκάδες μπραντς έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό Shopping House. The Shopping Destination.
1: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
18: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
17: Τρελάνε μας!
19: Τρίποντο! Τρίποντο!
20: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
21: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
22: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
23: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
3: Ρυθμός 949. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
24: Ρυθμός 949.
25: Η ώρα στο νησί είναι 5. Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr. Νησί 939.

πες θα σου λίγο τι φοβάσαι. Παλιές αγάπες μη κοιτάς. Το παρελθόν σου σε τρομάζει. Μα εγώ είμαι εδώ για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις.

έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός. Μόνο που σου κρατάω το χέρι, σταματάει η βροχή. Κάθε μπόρα κοντά σου περνάει.

0: Νησί 939.
1: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός 949.
2: Ήρθανε φίλοι

0: ζου 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ένα λεπτό μετά τις 8, καλό μας βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Τρίτη, 5 Μαΐου. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 19 βαθμούς Κελσίου. Και γιατί το λέω, μην νομίζετε μόνο εσείς ότι σας έχει ανέβει η θερμοκρασία και η πίεση, γιατί βρίσκεστε στους δρόμους και συγκεκριμένα είτε στην Κηφισίας είτε στη Μεσογείον. Εντάξει, αστειεύομαι, έχει πολλή κίνηση σε κάποια σημεία, αλλά όχι κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει στην Αθήνα. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το περάσουμε και δημιουργικά και ευχάριστα. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Κωνσταντίνος Αργυρός και τώρα Κατερίνα Λιόλιου με αυτή την τραγουδάρα που κάθε φορά που παίζει μας ανεβάζει τη διάθεση. Γι' αυτό λοιπόν δυναμώστε την ένταση. Λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, να έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρες στα ζωή

Έλενα Παπαρίζου, το φιλί της ζωής, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 8. Και μάλιστα στην Γαλλία διάβαζα ότι, προσέξτε, όσοι φοιτητές ανήκουν, λέει, σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μπορούν να έχουν γεύματα με μόλις 1 ευρώ. Βέβαια, φοιτητικά γεύματα λοιπόν με 1 ευρώ. Και μάλιστα αυτό το μέτρο έχει επεκταθεί για όλους τους φοιτητές. Δηλαδή, είτε ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, είτε όχι, μπορούν να τρώνε μόλις 1 ευρώ. Εύχομαι κάποια στιγμή αυτό να έρθει και εδώ σε εμάς, στην Ελλάδα. Αλλά εντάξει, να τα λέμε όλα, να λέμε και αλήθειες. Από τότε, δεν ξέρω αν και εσείς τρώγατε παλιά, πολύ παλιά τώρα, σε φοιτητικές λέσχες. Τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα και αυτό το έμαθα μέσα από την αδερφή μου. Οπότε κάπως αυτό είναι μια πολύ μεγάλη βελτίωση. Αλλά σιγά σιγά μπορούμε να ακολουθήσουμε και το πρότυπο της Γαλλίας, τι λέτε. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί αυτή την φωνάρα και τη γαρμπή. Εσένα μόνο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσει

0: Γιάννης Πλούταρχος, δεν γίνεται στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου και σε λίγες ημέρες έρχεται και η γιορτή της μητέρας, η οποία τι είναι ουσιαστικά? Είναι ξεκάθαρα οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Βέβαια αυτή η φροντίδα λέγεται σουπλή, ναι. Στις 9 και 10 Μαΐου το σουπλίν με τα υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά σουπλίν Infinite και σουπλίν Elixir θα βρίσκεται στο εμπορικό πάρκο Smart Park με ένα stage ειδικά αφιερωμένο στη γιορτή της μητέρας για 2 ημέρες, γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και φυσικά εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή όμως, 10 Μαΐου, η διάθεση θα ανέβει ακόμη περισσότερο. Γιατί? Γιατί εκεί θα βρίσκεται ο ρυθμός 949 εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με την Μαντόγα Στεράτου για να γεμίσουμε τη μέρα με μουσική και φυσικά πολλά πολλά χαμόγελα. Ελάτε λοιπόν και εσείς για να ανακαλύψετε τα μοναδικά αρώματα των υπερσυμπυκνωμένων μαλακτικών σουπλίν Infinite και σουπλίν Elixir που προσφέρουν 4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια αρώματος. Γιατί έταξε σουπλίν είναι η φροντίδα που μοιράζεσαι. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω πάρα πολλά να σας πω και σήμερα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Είστε έτοιμοι για swinging?
3: Τι να βάλω, όχι.
2: Θέλω να σας πω ότι στο εξωτερικό αυτό σαρώνει. Η γνώμη μου είναι ότι για να φτάσει ο άνθρωπός σου να κάνετε swinging και αυτό, πάει να πει ότι ερωτικά δεν του κάνεις τίποτε αίσθηση. Δεν σε θέλει.
4: Προτιμάς να πηγαίνει κρυφά πίσω από την πλάτη σου?
2: Όχι, προτιμώ να μην πηγαίνει με άλλες γυναίκες.
3: Υπάρχουν κρουαζιέρες με χιλιάδες άτομα μέσα. Υπάρχουν πάρτις που γίνονται και έρευνες συνεχώς. Αυτό μην το αμφισβητείς. Ποτέ μιλές ποτέ.
2: Καλά να περνάτε.
4: Φορτούνι, εμείς να
2: παίρνετε και ταινίες για την αυτεία στο πλοίο. Στο πλοίο ειδικά που πάνε και κάνουν.
4: Ακούω, ακούω. Το
3: κρουαζιεροπλοίο
4: είναι μεγάλο, δεν κουνάει.
2: Κουνάει άλλος όμως.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
4: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι Γεωργίου Παπανδρέου 33.
6: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά, και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο Ρυθμός 949 θα είναι εκεί, εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη Μαντόγα Στεράτου, για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν. Φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
7: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
8: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 από κλειστικά στον Αντένα και το Αντένα Plus.
9: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
10: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντέχα.
9: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
10: Χιλιάδες προσωπία.
9: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
11: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
12: Σίγουρα έχω κρύψει.
9: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα.
13: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρος 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
14: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Μπρόγκο στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας, και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
15: Ναι, λοιπόν, Ρυθμός 949 και Έλενα Ντάντζελο. Χθες έγινε το Met Gala και όλοι σήμερα μιλάνε γι' αυτό. Όλοι το παίζουν ότι ξέρουν τα πάντα για το Met Gala. Καλέ, που ξέρετε το Met Gala? Λοιπόν, για όσους δεν έχετε ιδέα για τι πράγμα μιλάω, θα σας πω τα σως για να είστε μέσα σε όλες τις συζητήσεις. Λοιπόν, έγινε στη Νέα Υόρκη. Γίνεται κάθε χρόνο την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου. Το θέμα φέτος είναι η μόδα είναι τέχνη. Και αν αξίζει κάτι να δείτε, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι αυτό το υπέροχο φόρεμα το οποίο έβγαζε μπουρμπουλήθρες. Καλά, ακούσατε. Αν το γκουγκλάρετε, θα το βρείτε. Αυτά και μόνο θα σας βάλουν, είναι το εισιτήριο για να σας βάζουν σε όλες τις συζητήσεις με αυτούς που σχολιάζουν διαρκώς για το Met Gala. Εγώ βέβαια θα σας πάω στα σωστά ωραία τα δικά μας, γιατί αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα με αυτή την τραγουδάρα. Αλληλούια στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Παγκράτη.
1: Ταξίδι στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και πραγματικά τώρα, τι ωραίο που θα ήταν να είχαμε οργανώσει ένα ταξίδι να φεύγαμε αύριο. Ή ακόμη πιο ωραία θα ήταν να ετοιμάζαμε τις τσάντες μας, τις βαλίτσες μας, για να πηγαίναμε ένα ωραίο ταξίδι για σπουδές. Να πηγαίναμε να σπουδάσουμε αυτό το οποίο ονειρευόμαστε. Και μιας και το ανέφερα, η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ετοιμάζει τους γιατρούς της νέας γενιάς, τους επαγγελματίες που μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε άλλα διεθνή συστήματα υγείας. Το πτυχίο ιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι πιστοποιημένο από το World Federation for Medical Education, παρέχοντας πρόσβαση σε διεθνείς επαγγελματικές διαδρομές, ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω του USMLE. Εσείς τα ξέρετε αυτά. Με κάμπους από την Κύπρο, στην Κύπρο και στη Γερμανία, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Οπότε, εάν ενδιαφέρεστε και θέλετε να μάθετε περισσότερα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο www.euc.ac.cu. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, έχω πάρα πολλά να σας πω. Αργότερα θα μιλήσουμε και για ταινίες, για πολλά πολλά ακόμη, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
2: Υπάρχουν στιγμές που αν έπρεπε να περιγράψεις τον εαυτό σου, θα το έκανες με ένα τραγούδι. Γιατί λέει όσα νιώθεις, όσα σκέφτεσαι ή όσα προσπαθείς να θυμίσεις τον εαυτό σου. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και

0: κυκλοφορία. Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Πελάς και λεφτά.
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Η Λένα Ζευγαρά στο Vogue Club Athens.

0: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
3: Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
4: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Δεν άργησα, εδώ είμαι και εγώ. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου. Και εγώ θέλω να σας ενημερώσω, γιατί δεν ξέρω αν θα μπείτε καθόλου μέσα στο μετρό αυτές τις μέρες. Πάντως, από σήμερα έως και 21 Μαΐου, η σταθμή.
5: Η ώρα στο νησί είναι 9.
6: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός 949.
3: Βέβαια, εγώ τώρα θέλω να σας πω κάτι άλλο, το οποίο έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα ακούσουμε αμέσως τώρα την τραγουδάρα που έχουμε εδώ αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Και ξέρω ότι το ζητάτε και είναι εκλογικό, γιατί είναι τραγουδάρα. Μιλάω φυσικά για αυτό το διαμάντι από τον καταξιωμένο λαϊκό ερμηνευτή, τον Νίκο Μακρόπουλο, που παρουσιάζει εδώ αποκλειστικά στο ρυθμό 949 το νέο του σίγγλ με τίτλο Επίθεση. Είναι ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι με έντονο συνέστημα και δυναμική ενέργεια, στοιχεία φυσικά που χαρακτηρίζουν διαχρονικά την πορεία του καλλιτέχνη. Το ακούτε εδώ, πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Γι' αυτό λοιπόν δεν θέλω να καθυστερήσω άλλο. Πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να το ακούσουμε μαζί. Νίκος Μακρόπουλος, Επίθεση, αποκλειστικά στο ρυθμό 949.

0: δηλητήριο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε μόλις 17 λεπτά μετά τις 9. Και δεν ξέρω αν πιστεύετε και εσείς αυτή τη φράση που λέει είναι τα παιδιά το μέλλον, ή αν είστε από την άλλη πλευρά που λέτε πω από αυτά τα παιδιά είναι που θα ορίσουν το μέλλον. Κι όμως εγώ θα σας πω κάτι το οποίο το είδα πρόσφατα, ενθουσιάστηκα και νομίζω ότι πράγματι και οι τελευταίοι δύσπιστοι θα πούν ότι το μέλλον φαίνεται να είναι λαμπρό. Γιατί ένα παιδί 15 χρονών, είναι παιδί θαύμα όπως καταλαβαίνετε, συνεργάζεται με την NASA, είναι Έλληνας, το λένε Βίκτορα Γιαννικόπουλο, είναι υπέροχος, πραγματικά στρωτός λόγος, τι ωραίες προτάσεις που είχε, τι ωραία πράγματα. Εγώ νομίζω ότι αν δώσουμε τη σωστή ευκαιρία στα παιδιά, αν πιστέψουμε λίγο παραπάνω σε αυτά, τότε θα έρθει η αλλαγή. Είμαι πάρα πολύ σίγουρη γι' αυτό και το βλέπω και καθημερινά, την ευγένεια που έχουν στο δρόμο, τα χαμόγελα, κι όμως αν τα κοιτάξουμε προσεκτικά και αν έχουμε και εμείς την ίδια διάθεση, λοιπόν θα έρθουν. Προσεγγίζουμε ό,τι και εμείς εκπέμπουμε. Έτσι δεν λένε αυτοί που πιστεύουν στις ενέργειες? Αυτό ακριβώς. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση λίγο παραπάνω, γιατί σε λίγο θα ακούσουμε μαζί Κωνσταντίνο Αργυρό και τώρα Γιώργος Μαζωνάκης. Επιπτώσεις στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
1: Άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: όνειρά μου εμένα να θυμάσαι το ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και τόση ώρα εδώ μέσα στο στούντιο, δεν ξέρω αν το έχετε πάθει κι εσείς. Εύχομαι όχι. Στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά με κυνηγάει εδώ και πόση ώρα ένα κουνούπι. Βέβαια, εδώ το θετικό είναι ότι έχει φτάσει επιτέλους το καλοκαίρι. Πάντα μαζί με τα κουνούπια είναι και η καλοκαιρινή διάθεση, έτσι να λέμε και τα θετικά. Είναι και οι ωραίες, οι καλοκαιρινοί οι έξοδοι. Είναι και τα φεστιβάλ, είναι και όλα αυτά τα οποία ανυπομονούμε. Και μάλιστα, εγώ σας έχω και μία πολύ ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη. Έχω προτασάρα. Γι' αυτό λοιπόν σημειώστε το στο ημερολόγιο, γιατί είναι σε λιγότερο από μήνα. Την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by They. Είναι ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Τι εννοώ? Στη σκηνή του OPA Festival Powered by They θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και φυσικά αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θόμας Ζάμπρας. Γι' αυτό λοιπόν, για να προλάβετε να είστε και εσείς εκεί, να περάσουμε φανταστικά, κλείστε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com και γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω κι άλλα να σας πω βέβαια, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Δημήτρης, παιδιά.
3: Δημήτρη, έτοιμος να παίξουμε?
2: Ναι.
4: Πήρα τον κακό το δρόμο.
5: Καλώς επισκεπτηρίου.
6: Πού τα ακούς αυτά?
2: Παιδιά, φυλακή Κορυδαλό.
6: Μπράβο,
3: έχεις περάσει φαντάζομαι απ' έξω.
6: Ένα αγροτικό.
2: Έχω φάει ωραίο βρώμικο εκεί απ' έξω. Μέσα
6: δεν έχεις φάει βρώμικο.
2: Όχι.
6: Εντάξει, πάλι καλά.
2: Μέσα Τετάρτη σήμερα φασόλια θα έχει.
6: Φυλακόβι μας παίρνει, αυτό είναι το κοινό μας.
3: Τι είναι φυλακόβι ο άνθρωπος?
6: Καλά, εντάξει, θα σου λέω τι είναι.
3: Ακούγες το φλάσ που ακουγότανε.
6: Ναι, ελικόπτερο που θα το πάρει το παλαιό Κώστα είναι. Από την Μαντραπίδα είναι το φλάσ. Εδώ πέρα ξέρει και το μενού τι τρώνε κάθε Τετάρτη.
1: Καλάνια, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
7: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
7: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Η Altus Tequila. Η ultra premium tequila από 100% αγάβη γιορτάζει το Paloma Man και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Μπρόγκο στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Τρίτης 5 Μαΐου, είμαι η Έλενα Τάντζελο και αύριο θέλω να σας θυμίσω, όπως και κάθε Τετάρτη 8 με 10 θα είναι εδώ ο Θοδωρής Μαραντίνης με το Εκτός Ρυθμού. Κάθε εβδομάδα, ξέρετε πια, έχει διαφορετική θεματολογία, γεμάτη μουσική, προσωπικές ιστορίες, δικές σας αφιερώσεις, live στιγμές, καλεσμένους έκπληξη. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν το θέμα είναι το τραγούδι που θα αφιέρωνε στον εαυτό σου αυτή την περίοδο. Εκείνο που σε φοβίζει, που σε εκφράζει, εκείνο που σε εκφράζει, εκείνο που έχεις ανάγκη να ακούσεις. Εκείνο το τραγούδι το οποίο δεν θέλεις να το παραδεχθείς, αλλά είναι το κόλλημά σου. Στείλε λοιπόν αυτό το τραγούδι με ηχητικό μήνυμα ή γραπτά στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Και γιατί λέω να το στείλεις? Γιατί αυτά τα τραγούδια που θα στείλετε, αυτά που θα πείτε, αυτά λοιπόν θα ακουστούν και στον αέρα. Τώρα, Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Τραγουδάρα, Γιώργος Αμπάνης, άλλαξε τα όλα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και μάλιστα, όπως πολύ καλά ξέρετε, κάθε απόγευμα παίρνω σκυτάλι από τα αλάνια μας, τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, που κάνουν κάθε απόγευμα το δικό τους χαμό, κάθε απόγευμα 5 με 8. Εκεί λοιπόν έχουν και έναν υπέροχο διαγωνισμό, που ουσιαστικά μαθαίνουμε πόσο αλάνι είσαι τελικά. Γιατί εσύ βγαίνεις στον αέρα, απάντας σε τρεις ερωτήσεις που σε στέλνουν σε ταξίδια στην Ευρώπη και το roasting πάει σύννεφο. Και γιατί το λέω για το roasting? Τι είναι ουσιαστικά? Ότι εσύ πρέπει να απαντήσεις πάρα πολύ αυθόρμητα, πάρα πολύ καυστικά. Γιατί οι απαντήσεις αυτές σχολιάζονται, το αλανόμετρο σε βαθμολογεί και το καλύτερο αλάνι περνά στο τελικό. Ο μεγάλος νικητής τι κερδίζει? Κερδίζει ταξιδάρα για δύο άτομα στη Μάλτα με το 1824.gr. Και το καλό είναι ότι δεν χρειάζεται να ψάχνεις ξεχωριστά τη μεταφορά και ξεχωριστά το ξενοδοχείο. Όχι. Στο 1824.gr με μία αναζήτηση έχεις τους φθηνότερους συνδυασμούς. Οπότε, αν νομίζεις ότι το έχεις, βγες στον αέρα και πες μας πόσο αλάνι είσαι τελικά. Η κλήρωση θα γίνει αυτήν την Παρασκευή 8 Μαΐου. Εγώ σας τα είπα έτσι για να είστε προετοιμασμένοι και να προλάβετε κι εσείς να δηλώσετε συμμετοχή. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έρχεται και πρόταση για ταινιάρα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
2: Και αν με πιάσει.
1: Σε πιάσε.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
2: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρι εκεί.
1: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
2: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
1: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
2: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
1: Τόσα notifications, πώ να τα προλάβω.
2: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
3: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τι όμορφο βράδυ Τρίτης είναι αυτό, 5 Μαΐου. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και μάλιστα είναι αρκετά ζεστό βράδυ, γιατί αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας, αν το δείτε κι εσείς, έχει 17 βαθμούς Κελσίου. Θα μου πείτε, μπορεί σε συνδυασμό με το πρωί που είχε πάρα πολύ ζέστη, ήταν, μην σας πω για μαγιό, ούτε καν για αμάνικο, όταν μας φαίνεται κάποια δροσιά, αλλά μην ανησυχείτε, όχι, την ίδια θερμοκρασία θα έχει και αύριο. Θα έχουμε αυτό τον ωραίο καιρό από το πρωί, οπότε ετοιμαστείτε, βάλτε αντιλιακά, βάλτε τα δροσερά σας τα ρούχα, πάρτε γυαλιά ηλίου και όλα θα πάνε καλά. Τώρα βέβαια μεταξύ μας, τώρα το βράδυ που έχει τη δροσιά, μας βοηθάει να κοιμηθούμε και λίγο καλύτερα. Βέβαια τώρα δεν έχει ύπνο, καθόλου ύπνο, γιατί πάμε να ξεσηκωθούμε, να ανεβάσουμε ένταση, να ανεβάσουμε ρυθμό. Γιατί πάμε να ακούσουμε μαζί Θοδωρή Φέρη με αυτή την τραχουδάρα, είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ακριβώς, Αναστασιάδης, εσύ στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 19 λεπτά μετά τις 10. Ήρθε η στιγμή που κάθε βράδυ μιλάμε μαζί για ταινίες. Και σήμερα σας έχω μία ταινία η οποία έχει οσκαρικές ερμηνείες. Έχει πραγματικά πάρα πολλές παράλληλες ιστορίες μέσα σε αυτήν. Δεν είναι καθόλου κουραστική, είναι ταινιάρα. Γι' αυτό εξάλλου και πάμε να σας την προτείνω.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: The Dig ή αλλιώς η ανασκαφή είναι ταινία του 21. Είναι βασισμένη σε βιβλίο και πάμε λίγο να δούμε μαζί την περίληψη. Σε ένα χωριό στην Αγγλία, λίγο πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο, μία γυναίκα προσλαμβάνει έναν αυτοδίδακτο αρχαιολόγο να σκάψει στο κτήμα της. Τελικά βρίσκουν κάτι το οποίο είναι πολύ πιο σημαντικό από ό,τι περίμεναν. Να σας κάνω ένα μικρό spoil, γιατί είμαι σίγουρη ότι η ταινία έχει να σας πει πολλά περισσότερα. Βρίσκουν ένα πλοίο, βέβαια. Τώρα, πώς, γιατί και περισσότερες λεπτομέρειες δεν θέλω να σας το χαλάσω, θα σας τα αφήσω να σας τα πει όλα η ταινία. Βέβαια, αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι είναι βασισμένη σε βιβλίο. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ σήμερα σας έχω δωράρα. Θέλω λοιπόν να σας δώσω μία μηνιαία συνδρομή για το Jukebooks, που είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook, μάλιστα. Εκεί θα δείτε φανταστικές αφηγήσεις. Και όχι μόνο αυτό. Εγώ λοιπόν, με αυτή την πρόσβαση που θα σας δώσω, μπορείτε εσείς να ακούσετε όσα βιβλία θέλετε, βέβαια. Μηνιαία συνδρομή λοιπόν. Για αυτή τη μηνιαία συνδρομή μου στέλνετε Jukebook στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Η ταινία είναι του 21. Νομίζω ότι θα σας ενθουσιάσει. Είναι ό,τι πρέπει για αυτή την ώρα, πραγματικά. Οπότε, όταν την δείτε, θέλω μετά να μου στείλετε και εσείς τα δικά σας σχόλια. Τώρα, Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

μιλάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα κάθε.

0: κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
1: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Εγώ τρελαίνομαι με αυτό, ειδικά με το να σου πω κάτι, Γιώργο, μου αρέσει πάρα πολύ, γελάω κάθε φορά. Καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα, έστω και στο 90, καλώς ήλθατε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα 3η 5 Μαΐου και εγώ θέλω να σας θυμίσω ότι γίνεται εδώ στα πρωινά μας. Λοιπόν, το Πάμε Πρωινό έχει τα πάντα. Βέβαια, μέσα στα πάντα είναι και το ραντάρ του ρυθμού 949 που σε ψάχνει στην Αθήνα. Είναι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει περισσότερα. Βλέπω το πόσο και πεθαίνω. 50.000 ευρώ μετρητά. Είναι λοιπόν στο Πάμε Πρωινό και εσύ τι έχεις να κάνεις? Μόνο να είσαι συντονισμένος κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, το Πάμε Πρωινό μας δηλαδή, να ακούσεις τα τρία στοιχεία που ψάχνει το ραντάρ και έτσι να μην χάσεις την ευκαιρία να κερδίσεις μετρητά. Σήμερα λοιπόν το ραντάρ του ρυθμού τι έψαχνε? Κάποιον ή κάποια που να είναι γεννημένος ή γεννημένη το Δεκέμβριο, να εργάζεται στην εστίαση και να πήγε ταξίδι στο εξωτερικό μέσα στο 2026. Σήμερα το ραντάρ δεν βρήκε το στόχο του, όμως την προσοχή σας. Αύριο επιστρέφει με 450 ευρώ. Καλά, ακούσατε? Οπότε να είστε συντονισμένοι, γιατί αν σε ψάχνει και σε βρει, θα σου δώσει μετρητά. Τώρα, Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

σε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.